0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

πήγε ο Νίκος Γιάνγκος. Για όσους δεν θυμούνται, τον Νίκος Γιάνγκο ήταν πολύ ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του 80. Τώρα τον λένε απαξιωτικά ότι ήταν, λέει, έπαιζε σε βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 με τον Ψάλτη. Και σιγά. Ήταν μεγάλος ζεν πρεμιέ ο Γιάνγκος. Ήταν στα εξώφυλλα της Μανίνας, της Κατερίνας. Μιλάμε για σούπερ γκόμενο τότε. Και αυτός κάποια στιγμή νομίζω είχε κάνει και μια δήλωση με πόσες γυναίκες έχει πάει. Κάπου το διάβασα ότι είχε πάει με πάρα πολλές γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κακό αυτό. Θα πω, ο άνθρωπος λέει να πει είναι ερωτεύσιμος. Άρα θα φέρει και κόσμο. Έχει σπάσει λίγο, βέβαια, δεν είναι και όπως ήταν, αλλά είναι αυτούς που κρατιούνται. Θυμηθείτε λίγο το Φίλιππο Σοφιανό, κάπως έτσι. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση υποστηρικτών, λέει, θα γίνει, λέει, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι φαίνεται η Θεσσαλονίκη θα είναι ουσιαστικά η έδρα του κόμματος, επειδή είναι και η Καρεστιανού από πάνω και επειδή στη Θεσσαλονίκη φημίζονται για τις φιλελεύθερες απόψεις τους σε θέματα θρησκείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είναι και λίγο πιο κοντά στη Ρωσία και στο Άγιο Όρος. Όπως καταλαβαίνετε, η Καριστιανού προς τα εκεί τίνει. Δηλαδή πάει να πάρει λίγο από Νίκη, λίγο από Βελόπουλο, λίγο από Λατινοπούλου. Για εκεί το πάει το πράγμα, με μία εσάνς έτσι αντικυβερνητική, ας πούμε. Το κόμμα στοχεύει στη συγκέντρωση άνω των 70.000 υπογραφών μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αν ενδιαφέρεστε, ορίστε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ο Elon Musk λοιπόν τα έβαλε με το Instagram. Είπε, λέει, ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Μερικές φορές, λέει, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άντρες, ενήλικες εν πάση περιπτώσει, μου στέλνουν, λέει, τα προφίλ του στο Instagram, τύπου πώς να ανταλλάσσει τηλέφωνο, ας πούμε, και τους λέω, τι, λέει, κάνετε, λέει, φιλομετάβαση, δηλαδή το πήγε και το κάνει και ρατσιστικό εντελώς. Προφανώς ο Elon Musk το είπε αυτό γιατί το Instagram είναι του Zuckerberg, οπότε είναι ανταγωνιστικό προς το X, το πρώην Twitter, το οποίο πάντα αυτό το λέμε Twitter τώρα εμείς πάλι μεταξύ μας. Έτσι, και λέει ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Το Instagram, η αλήθεια είναι ότι είναι για κορίτσια, γιατί στο Instagram τα κορίτσια ξετυλίγουν περισσότερο τις αρετές τους. Δηλαδή, ξέρουν πώς να βγάλουν τη φωτογραφία, από ποια οπτική γωνία. Δηλαδή, άμα κάτσει ένας άντρας με μια γυναίκα να βγάλουν φωτογραφία στο Instagram, η γυναίκα θα του δείξει τις περισσότερες φορές πώς να τη βγάλει. Απ' την άλλη, βέβαια, επειδή το Instagram είναι και γεμάτο κορίτσια, θα έχει και αγόρια. Γιατί τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια τα κοιτάνε, θέλω να πω. Και κορίτσια τα κοιτάνε, αλλά κυρίως αγόρια. Οπότε όπου υπάρχουν πολλά κορίτσια, υπάρχουν και πολλά αγόρια. Αυτό ισχύει και στα μπαρ, ας πούμε. Εκεί που τα αγόρια πηγαίνουν, εκεί που πάρουν οι γυναίκες συνήθως. Κάπως έτσι και στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούω.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Πάμε στη Βουλγαρία, όπου υποδοχή ηρωίδας επιφύλασαν οι συμπατιώτες της Ντάρα στη Σόφια για την νικήτρια της Eurovision, η Νταρίνα Γιώτοβα, όπως είναι το πλήρες όνομά της. Κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας Σόφια, είδε δύο πυροσβεστικά οχήματα να δημιουργούν μια υδάτινη αψίδα για να περάσει η ίδια και η ομάδα της. Κανονικά, σαν... πώς περνάνε και κάνουν... μια γυναικεία ομάδα hip-hop, χορού hip-hop, ζέστενε τους χιλιάδες θαυμαστές της Ντάρα που είχαν κατακλείσει όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Αυτοί τώρα ζουνε φάση Παπαρίζου, καταλαβαίνεις τώρα τι τραβάνε. Και έχουν και έρηδα τώρα ποια πόλη θα διοργανώσει η Eurovision. Γιατί λέει, η Ντάρα είναι από τη Βάρνα, η Σόφια είναι η πρωτεύουσα που έχει τη μεγαλύτερη αρένα για να γίνει η Eurovision, είναι γύρω στους 17.000 κατοίκους. Και υπάρχει στο παιχνίδι, μπαίνει μέσα και το Μπουργκάς. Θυμάστε που λέγανε ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που πήγε να κάνει ο Καραμαλής. Αυτό το Μπουργκάς, έτσι έμεινε. Ο δήμαρχος, λέει, του Μπουργκάς, της πόλης της Μαύρης Θάλασσας που γυτνιάζει με τη γενέτειρα της Ντάρα τη Βάρνα, θέλει επίσης να φιλοξενήσει το διαγωνισμό. Παιδιά, αυτά πλακωθούν μεταξύ τους, γιατί λέει είναι επίσης υποψήφια η πόλη και η Φιλιππούπολη, το Πλόβντιβ. Θα δούμε. Τέλος πάντων, κοντά είναι. Με πούλμαν θα πάμε μία δράμα, μία Σέρες. Από εκεί, κοντά οι Σέρες τελικά. Μπορεί να μην κέρδισε ο Ακύλας, κέρδισαν όμως οι γείτονες.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Χριστίνα Πολίτη. Αχ, καλέ, την πείραξε που κλαίνε για τον Ακύλα, μωρέ, η Χριστίνα Πολίτη, η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία, λέει, ενηλικιώνονται οι άντρες στην Ελλάδα? Την πείραξε την Πολίτη, γιατί λέει ότι ο Ακύλας μεγάλωσε, λέει, δύσκολα. Το ευρύ και υπερβολικό. Να σας πω την ανάρτηση που διαβάζω εδώ στο yupi.gr. Λέει, σπάνια χρησιμοποιώ, λέει, αυτόν τον τοίχο στο Facebook. Καταρχάς, το χρησιμοποιείς στο Facebook ακόμα, εντάξει. Γιατί με κουράζει, λέει, η μόνιμη αποψολογία του Facebook, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε έναν άντρα 27 ετών σαν βρέφος? Ξαφνικά όλοι κλαίνε για το πόσο δύσκολα μεγάλωσε ο Ακύλας. Αφού μεγάλωσε δύσκολα το παιδί, τι είναι, κακό είναι? Πόσο αδικήθηκε, λέει, στην Eurovision Song Contest και πόσο πληγώθηκε, εντός εισαγωγικών. Την ίδια στιγμή, για την Τάρα, με κεφαλαίο, επίσης 27 ετών και παντρεμένη, δεν καταλαβαίνω. Τι νόημα έχει αυτό, όταν είναι 27 ετών και παντρεμένη, η οποία είναι παντρεμένη με γιατρό, έτσι. Διαβάζω σχόλια για το στήθος, το σώμα και την εικόνα της, λες και είναι κάποια τελειωμένη εντός αγωγικών performer, αντί για ένα κορίτσι που ξεκίνησε από μια φτωχή χώρα, δούλεψε σκληρά και κατέκτησε την Ευρώπη με επαγγελματισμό, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Καταρχάς, κανείς δεν είπε για την Τάρα άσχημο πράγμα, πέρα το γεγονός ότι πάρα πολύ σεξι. Ίσως κάποιοι το είπαν και λίγο με αγοραίο τρόπο, αλλά κανείς δεν είπε ότι αδίκησε η Τάρα. Όλοι πανηγυρίζανε. Και πιθανότατα τα λέγανε τη μητέρα της περήφανη περισσότερο απ' όλα. Συμπλήρωσε η Χριστίνα Πολίτη. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα της Eurovision, είναι το πόσο διαφορετικά μεγαλώνουμε ακόμη τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι γυναίκες στα 27 οφείλουν να είναι άψογες, σεξι, δυνατές, εργατικές και ψεγάδιαστες. Οι άντρες στα 27 αντιμετωπίζονται ακόμη σαν παιδιά που χρειάζονται προστασία από την πραγματικότητα. Πού το είδε τώρα αυτό, δηλαδή? Οπότε η απορία μου είναι απλή. Ακούστε, απορία η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία ενηλικιώνονται τελικά οι άντρες στην Ελλάδα? Επειδή είπαν ότι ο Ακύλας μεγάλωσε δύσκολα. Αχ, καλή Χριστίνα, που μεγάλωσε και αυτή δύσκολα στο κολέγιο Αθηνών, που πήγε Ελβετία, μωρέ, δύσκολα στην Ελβετία, παιδιά, κάτι βουνά. Δηλαδή πήγαινε στο σχολείο η Πολίτη, πώς λένε οι δικοί μας ότι έκανα τρεις μέρες μέσα στα κατσάβραχα να φτάσω στο σχολείο. Η Πολίτη τέτοιο πράγμα, τρυπούσαν τα παπούτσια, οι γόβες από κάτω, οι λουμπουτέν, ανοίγαν τρύπες από τα κατσάβραχα. Μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Και δεν μπορεί, γι' αυτό τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει λίγο τον Ακύλα μεγάλωσε δύσκολα και δεν έχει να κάνει με το αν είναι άντρας ή όχι. Αν θες να το πάμε στο φιλετικό, ο Ακύλας έχει φάει και bullying λόγω του προσανατολισμού του. Οπότε, ακυρούμπα το σχόλιο.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7. Θα κάνουμε ένα break από εδώ για πολύ λίγο. Δεν πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη, έτσι τα έχουμε πει. Στείλτε τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr ή στο live24 έτσι κατευθείαν. Τα πρώτα σας μπινελίκια, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε. Τέτοια ώρα της ημέρας, την πρώτη. Τώρα, μόλις ξυπνήσατε, ρε παιδί μου, ποιος σας την έσπασε. Σας πάρκαρε κάποιος μπροστά σας. Μπήκε κάποιος μπροστά, σας έκοψε τον δρόμο. Εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε ο σάκος του box. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Διαφημίσεις. Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Λαλούνα, λαλούνα, Μπελίντα Καρλάιλ στον Galaxy 92. Να δούμε σήμερα τι μέρα είναι. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Μετρολογίας, συγγνώμη, όχι μετεωρολογίας. Τι είναι η μετρολογία, ρε φίλε? Γιορτάζουμε τα μέτρα. Υπογράφτηκε, λέει, στις 20 Μαΐου του 1875 η συνθήκη του μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας. Βαρετό. Λοιπόν, γιορτάζει η Λιβύα. Χρόνια πολλά να πούμε στη Λιβύα. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου ή αλλιώς επιχείρηση Ερμής. Έληξε με την πύριο νίκη της Γερμανίας. Ήταν ουσιαστικά το τελευταίο κάστρο της Ελλάδας που έπεσε. Και σαν σήμερα το 1978 γίνεται κεντρό άνοιγμα του τότε Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβύτερου, παίρνοντας τη Νέα Δημοκρατία τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κόσμο. Σαν σήμερα μπήκα στη Νέα Δημοκρατία και ξέρετε όλοι πόσο καλά πήγε αυτό. Θα μου πεις γιατί ο Μητσοτάκης βγήκε πρωθυπουργός τουλάχιστον, γιατί άλλοι προσπαθούσαν και δεν έβγαιναν. Αυτά έγιναν σαν σήμερα στις 20 Μαΐου, τελεία. Λοιπόν, χτες έγινε, κάτσε, η Έφη λέει, μουσικάρισε, παρακαλώ να πεις για καλημέρα, λέει, στον Γιάννη Κάπα, στην Ελένη που γιορτάζει αύριο, από τη μαμά Έφη. Η μαμά Έφη σας στέλνει καλημέρες. Έγινε χαμός στη Βουλή χτες, πλακώθηκαν. Λογομάχησαν πολύ έντονα, εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνινάκα, Μαρία Κομνινάκα. Τώρα θα πει κάποιος ότι πλακώτη η λογομάχηση Κωνσταντοπούλου δεν είναι είδηση, αλλά από την άλλη δεν έβρισε η Κωνσταντοπούλου, η άλλη την είπε ξεφτυλισμένη. Ανακάλυψε, λέει, η Κωνσταντοπούλου επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη, αν δεν κάνω λάθος είναι του ΚΚΕ, και συγγένειες του συζύγου Αθανασίου, της Νέας Δημοκρατίας, με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία είπε, την είπε, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά? Και είπε η Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζει, συγκρατήσου. Ανήκουστα, δηλαδή, θα μου πεις γιατί ανήκουστα, πρώτη φορά συμβαίνουν ανήκουστα, ίσα ίσα. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που συζητάει βέβαια ο κόσμος δεν είναι τώρα ο καυγάς του Κωνσταντοπούλου. Είναι η μπόχα που υπήρχε χθες όλη την Αττική. Να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν έφυγα από το σταθμό, επειδή φεύγω νωρίς, φεύγω 10 και κάτι από την Ηλιούπολη, δεν είχα καμία αίσθηση της μυρωδιάς. Αλλά από ό,τι έμαθα αργότερα κατά το μεσημεράκι, η μισή Αττική σχεδόν. Σίγουρα η Νότια Αττική, ο Πειραιάς, και έφτανε και λίγο μέχρι το κέντρο, βρωμούσε. Είχε μια έντονη οσμή αερίου, υγραερίου. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και ενώθηκαν κτίρια, δημαρχία, σχολεία. Και δεν ξέρω εσείς αν το μυρίσατε καθόλου. Αυτό δεν ακούει τώρα βέβαια. Αν μυρίσατε, στείλτε μήνυμα στο Live24 που ήσασταν και αν μύριζε. Βέβαια τελικά δεν έχουν βρει ακόμα. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Λες ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία. Μύριζε. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Και κανείς δεν βρήκε τελικά τι είναι. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, υγραέριο, είναι κάτι άλλο. Κάτι άκουγα σε ένα ραδιόφωνο που ανέλυε κάποιος και έλεγε ότι κάνανε, λέει, venting. Κάνανε venting σε κάποιο πλοίο, μάλλον τάνκερ. Venting είναι αυτό το διαδικασία καθαρισμού με αέρα. Και ήρθε όλη η μυρωδιά από εκεί και ήρθε στην ξηρά. Αυτό, λέει, είναι μια πιθανή αιτία, λέει, λιμενική ή ναυτιλιακή δραστηριότητα, καύσιμα, λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Τώρα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, καταρχάς, αν κάποιο τάνκερ έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί ήδη, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια ανακοίνωση? Θα μου πεις, χαζί να κάνουν ανακοίνωση, μετά τους κυνηγάνε αυτούς. Δεν ξέρω. Ευτυχώς εγώ ήμουνα στην άλλη άκρη της Αττικής, δεν μύρισα τίποτα, αλλά εσείς φαντάζομαι πήρατε έτσι μια essence.

0: Ολιβιέ Σαγιάρ, Team Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι η Μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα να πούμε σε όλους. Κάνει λίγο ψυχρούλα έξω, αλλά... θα κάνει και συνέχεια από ό,τι φαίνεται τελικά. Αλλά θα φτιάξει, όχι θα φτιάξει, δεν θα είναι τόσο χάλια. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ιστορία με το Τραμπ και το πετρέλαιο και, πώς, και τον πόλεμο και όλα αυτά. Και έχουν τρελαθεί και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν τρελαθεί μόνο οι Έλληνες με τις τιμές της βενζίνης, που τώρα βλέπα ερχόμενος 2 ευρώ και 10. Και λέω, μας φαίνεται normal. Και λέγαμε στην αρχή του πολέμου, λέγαμε πλησιάζει τα 2 ευρώ. Και τώρα λες, είναι αυτό το ψυχολογικό όριο, ρε παιδί μου, που λες, ξέρω, το συνηθίζει μετά, λες 2,10, εντάξει. 2,20, εντάξει. 2,30, 2,30, ενώ πριν ήταν 1,98, 1,97. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί και τώρα κάνουν μετακινήσεις, λέει, με έξυπνες λύσεις. Τώρα, αν έξυπνη λύση είναι αυτό που έκανε ένας Αμερικάνος, που πήρε τη μηχανή, όχι τη μηχανή, το πώς λέγεται αυτό, πλυντηρίου μέσα, το κινητήρα ενός πλυντηρίου υψηλής πίεσης. Τον εγκατέστησε σε ένα χαλασμένο ροζ παιδικό ηλεκτροκίνητο όχημα της Barbie. Επαναλαμβάνω, της Barbie. Με το οποίο μετακινείται προς το σούπερ μάρκετ φορώντας κράνος και με τα γόνατα ψηλά. Αυτός τώρα δηλαδή δεν του πιάνουν τα γέλια που κυκλοφορεί. Αυτός είναι μάστορας βέβαια, προφανώς το κάνει και λίγο για να διαφημιστεί σε κάνα social. Ο Μαλί Χάιτάουερ από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι αντιμετωπίζει ψηλές τιμές βενζίνης. Παιδιά, έτσι θα καταντήσουμε όλοι. Θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Barbie, με ροδάκια. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και τα πατίνια για τους ενήλικες, γιατί απογορεύτηκαν για τους ανήλικους. Και οπότε θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Barbie, με σπιτάκια Playmobil. Με τέτοια θα κυκλοφορούμε στο τέλος. Το ότι απαγορεύτηκαν τα πατίνια δεν είναι, έχει και το αστείο του, που είναι λίγο σαν να, ρε παιδί μου, ξέρεις. Φιλαράκι, έχεις κάνα πατίνι? Θέλω να πάω από Περιστέρι να κατέβω, να ανέβω Πετρούπολη.

0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος δείχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας γιατί χάλασε το παπάκι και πρέπει να παίρνει το αυτοκίνητο. Καλημέρα και στη Στέλλα, η οποία ρίχνει και αυτή το πρώτο πινελίκι της ημέρας διότι έχει ο μικρός εξετάσεις και έχει τρελαθεί στο διάβασμα. Ρε εσείς, να σας πω κάτι. Το καταλαβαίνω να βοηθάτε τα παιδιά σας, αλλά είμαι από μια γενιά που οι γονείς μας δεν πολύ ασχολούνταν. Κυρίως γιατί δεν ξέρανε. Δηλαδή, οι δικοί μου γονείς με το ζόρι τελείωσαν το δημοτικό. Η μάνα μου δεν έχει τελειώσει καν δημοτικό. Τι να κάτσει να με διαβάσει. Εγώ πρέπει να τη διαβάσω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω, προχωρήσαμε. Αυτό το πράγμα που είστε πάνω από τα παιδιά σας και τα διαβάζετε συνέχεια, μήπως είναι και κακό τελικά. Μήπως πρέπει και το παιδί να πάρει μια πρωτοβουλία, να κάτσει λίγο να στρωθεί μόνο του. Έχει τρεις καθηγητές για κάθε μάθημα. Ένα γονιό του που τον κυνηγάει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο υπερβολικό μάλλον. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα που λέγαμε για τα πετρέλαια. Αυτός κυκλοφορεί με την Barbie. Εδώ λέει δημιουργός περιεχομένου, δηλαδή άεργη ουσιαστικά. Daphne Flores από το Silverdale της Washington περιορίζει πλέον τις διαδρομές της κοντά στο σπίτι της και χρησιμοποιεί δημόσια συγκοινωνία στη διάρκεια παραμονών της στο Los Angeles. Τώρα να είσαι στο Los Angeles και να κυκλοφορείς, ας πούμε, να μην μπορείς, να παίρνεις λεωφορεία μόνο, ε. Η πλήρωση, λέει, το γέμισμα του δικού της αυτοκινήτου κοστίζει πλέον τουλάχιστον 95 δολάρια, δηλαδή 90 ευρώ για 70 λίτρα καυσίμου, οπότε περιορίζει τις μετακινήσεις σε 5 μίλια. Συγγνώμη, αυτή πληρώνει, γεμίζει με 90 ευρώ και έχει παράπονο. Θα μου πεις εμείς γιατί γεμίζουμε, πόσο γεμίζετε εσείς? Εγώ γέμιζα με 75, τώρα πήρα, έχω πάρει ένα ενοικιαζόμενο, δεν το έχω γεμίσει ακόμα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι που είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά πρέπει να τη δεχτούμε. Τα καύσιμα ποτέ δεν είναι αρκετά ακριβά μέχρι να σε κάνουν στο σημείο, να φτάσεις στο σημείο να παίρνεις μέσα μεταφοράς. Τότε μπορείς να πεις ότι είναι ακριβά. Να πεις ότι έχω αυτοκίνητο, το παράτησες.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Κυριακή μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ο φίλος μας που μύριζε λουλούδια την ώρα που όλη η Αττική βρωμούσε ήταν στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Γι' αυτό ρε φίλε μύρισε λουλούδια, στο Άλσος. Δηλαδή λογικό δεν είναι. Καλημέρα Κοτσαρίκο. Κοτσαρίκο! Σήκω ξύπνα! Γρήγορα! Γιατί θέλει να ξυπνήσει, λέει, δεν. Από τις 7 λέει, σ' ακούω και δεν μπορώ να σηκωθώ. Κοτσαρίκο, έχει χαλαρώσει το πράγμα. Βλέπω στο Κουρσεβέλ, να πούμε, και στο Σαμονή που ήσουνα, στις 5 ώρα ήσουνα πίκο. Εκεί πέρα δεν είχε. Στην Ελλάδα έχει χαλαρώσει λίγο. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτός λέει, έχει δίκιο. Καλημέρα. Αυτό με τα μέσα μεταφοράς που είπες, λέει, μου έκανε λίγο άδωνη. Η βενζίνη, λέει, θα είναι αρκετά ακριβή όταν θα πηγαίνουμε, λέει, με τα μέσα. Ελπίζω να μην σε ακούει και του δίνεις ιδέες. Θα πω μια καλημέρα στον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντά, δεν πρέπει να πάω. Τι? Θέλω να πω στον κύριο, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα του αυτή που λέει ότι πραγματικά ο κόσμος, η βενζίνη δεν είναι ποτέ αρκετά ακριβή αν συνεχίζει να παίρνει αυτοκίνητο. Αν ήταν ακριβή η βενζίνη, δεν θα παίρνει αυτοκίνητο, θα παίρνει μέσα. Θα πήγαινε στο τρόλεϊ, πολύ ωραίο το τρόλεϊ έχει μέσα. Σε πάει από το παλιό φάληρο, μυρίζει και λίγο αυτή την μπόχα που έχει, που βρωμοκοπάει η Αττική, που εκείνο που είχε χτες το αέριο, το μυρίζει ωραία στο τρόλεϊ. Πήγαινε τρόλεϊ αργά-αργά με τον κλιματισμό του, πολύ δυνατό κλιματισμό μέσα, η ρόγα γίνεται κάγκελο. Παιδιά, όντως το τρόλι έχει τον καλύτερο κλιματισμό. Άμα πεις μέσα, θες μπουφάν. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει και άλλο τα καύσιμα? Έχουμε δώσει το Fuel Pass, τι άλλο θέλει, να δώσουμε αυτοκίνητο τζάμπα. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε δώσει και κίνητρα, πάρτε αυτοκίνητο, τι στο διάδεν. Πήγα σε μια έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σχιζοφρένεια κανονική. Πήγα σε μια έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων το Σαββατοκύριακο, σας το είπα χθες. Μπας και πάρω καμιά ιδέα. Και είχε, παιδιά, κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαν κουβάδες, τα οποία είναι ιταλικά, ρώτησα. Είχαμε δει κάτι ινδικής καταγωγής, προέλευσης, συγγνώμη, καταγωγής. Πριν από χρόνια είχαν βγει κάτι ινδικά που ήταν λίγο σαν, πώς να σου πω, σαν τρίγωνοι κουβάδες. Και τώρα έχουν βγει κάτι ιταλικά τα οποία ανοίγεις την πόρτα από μπροστά, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, δηλαδή ούτε πιο μικρό από smart, ρε παιδί μου, να σου πω. Άλλο πράγμα, δηλαδή εντελώς από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και το οποίο για να ανοίξει, που έχει πολύ πλάκα το πώς ανοίγει η πόρτα για να βγεις. Γιατί βγαίνεις από μπροστά, δεν βγαίνεις από πλάγια. Τώρα βέβαια αυτά δεν ξέρω από άποψη ασφάλειας κατά πόσο είναι, σε προστατεύουν εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα όμως είναι ηλεκτρικά, δεν έχουν κατανάλωση. Βέβαια και ο ηλεκτρισμός για να παραχθεί. Κάπως πρέπει, κάπως δηλαδή χρειάζεται ενέργεια. Δεν γίνεται ηλεκτρισμός, δεν έχετε ουρανοκατέβατος. Το είπα. Λοιπόν, δεν ξέρω, δίνω λύσεις και εγώ προσπαθώ να μην κυκλοφορούμε με σπιτάκια Μπάρμπι. Α, και γιατί όχι.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever, από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

0: Καλέ, πώς τελειώνεις έτσι. Κάνε λίγο έτσι ένα fade out. Ένα... Ειδοποία, ρε, εσύ. Πώς... Καραβάγκο. Καραβάγκο, ειδοποία. Για όσους ενδιαφέρεται να πάτε στην Ταϊλάνδη. Ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα. Φαντάσου, φτάσαμε αυτό το σημείο. Να σας λέω για την Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη, λέει, περιορίζει σε 30 μέρες την παραμονή τουριστών χωρίς βίζα. Αφορά και την Ελλάδα το μέτρο. Δεν ξέρω, πάνε αρκετοί στην Ταϊλάνδη πάντως. Κάτι θα βρίσκεται εκεί, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, και γίνεται σάλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν, λέει, στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Πηγαίνουν, λέει, στην Πορτογαλία άνθρωποι ντυμένοι ζώα και πηγαίνουν εκεί πέρα σαν σκύλοι, σαν γάτες, και πάνε στον κτηνίατρο, δεν πάνε σε κανονικό γιατρό. Άκου τώρα εδώ, αν είναι δυνατόν. Στη δήλωση του κτηνιατρικού συλλόγου, λέει, δίνονται μεταξύ άλλων και οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφτεί κάποιος θηριανός. Τους λένε και θηριανούς, έχουν όρο. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει και να κοινωνήσουν μαζί τους. Δηλαδή, μπαίνει ο άλλος μέσα τώρα και αντί να πει, ξέρω εγώ, γιατρέ, γεια σας, έχω ένα κενό πονό, λέει. Οπότε, πώς πρέπει να μιλήσει ο γιατρός, να αρχίσει τα σκυλίστικα, ας πούμε, τα γαυγίστικα. Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, ειδικά στην Πορτογαλία, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφοράς ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως ως θηριάνθρωποι, σου λέει: εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ζώο. Είμαι. Πώς έλεγε ο άλλος που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε: είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο. Και έλεγε ο άλλος: φίλε, ωραίος, πες το, τι τραγούδι θες να ακούσεις. Είμαι άλογο, άλογο, άλογο. Και έπαιρνε και στον Τζουκαλά μετά τηλέφωνο. Αυτό είναι άλογα. Αυτοπροσδιορίζονται ως άλογα. Έχουμε τρελαθεί, κυρία μου, δεν πάμε καλά. Και λέει, η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, μπορείς να πεις, παιδί μου, εγώ μπορεί να γεννήθηκα άντρας, νιώθω γυναίκα ή νιώθω non-binary. Δεν νιώθω τίποτα ή δεν νιώθω μία άντρας, μία γυναίκα. Αλλά, λέει η νομοθεσία, δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ο κτηνιατρικός σύλλογος, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, ρε φίλε, λέει, πραγματικά, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών. Δηλαδή, αν εσύ πας ντυμένος σκύλος στον κτηνίατρο, απαγορεύεται ο κτηνίατρος να σου βρει καλαζάρ, ας πούμε. Έτσι λέγεται, καλαζάρ, δεν λέγεται αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι τον άλλον τώρα, ναι, γεια σας. Νιάου. Ναι, γεια σας, πώς λέγεστε? Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Και ο κτηνίατρος. Όλοι οι κτηνίατροι θα πάνε στον ψυχίατρο, κυρία μου.
1: Galaxy 92.
0: Ρε που φτάσαμε. Εσείς αν πηγαίνατε στον κτηνίατρο ως ζώο, ως τι ζώο θα πηγαίνατε? Για γράψτε μου εδώ στο live 24. Πες ότι έχεις μια επιλογή να γίνεις ζώο. Ποιο ζώο θα επέλεγες?

0: Κάποτε θεωρούνταν υποτιμητικό να λένε ότι είναι, κάποιοι ηθοποιοί είναι δημοφιλείς στην Ιαπωνία, γιατί ήταν ρε παιδί μου σαν αυτοί που είχαν τελειώσει την καριέρα τους και τους πέραν για διαφημίσεις στην Ιαπωνία, αλλά τώρα δεν είναι πλέον. Big in Japan, τους Αλφαβίλ, τους Γερμανούς Αλφαβίλ. Καλημέρα Βαγγέλη με την κεφαλή μουσική σου. Δεν ξέρω τι εννοείς. Μάριος από Νέο Φάληρο. Καλημέρα Βαγγέλη, χθες το Φάληρο ένας θεός ξέρει τι μυρίζαμε. Το βαπόρι από το Σαρονικό ήρθε με αέρα νοτιοδυτικό. Φαντάζεσαι να μύριζε το άλλο. Και τώρα που το πιάσαμε το θέμα, μάλλον θα το πιάσουμε μετά γιατί. Όχι, θα το πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα τελευταία όλα τα πάρκα της Αθήνας δεν μυρίζουν μπάφο. Δεν σα έχει τύχει και εσά. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση. Τι να πω, να μυρίζει. Χασί. Είναι καλύτερο. Παιδιά, δεν υπάρχει πάρκο στην Αθήνα, πλατεία που να περνά και να μην βρωμοκοπάει μπάφο το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πει. Μπορεί να θέλω να κάτσω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να μυρίζει μπάφο εκεί. Θα μου πει γιατί να κάτσει τώρα βραδιάτικα στο πάρκο. Σωστό και αυτό. Για να κάνει μπάφο. Μα δεν υπάρχει, λέω, μη περνά όχι από μέσα, απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρα στο δρόμο. Και μαστουρώνει με τη μία. Είναι. Πώ έλεγε ο άλλο, και καπνίζανε σαν τι άβρε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα των θηριάνθρωπων. Το φαινόμενο, λέμε για αυτού που ντύνονται ζώα. Και νομίζουν ότι είναι ζώα, δηλαδή το υιοθετούν. Στην Πορτογαλία ειδικά λέγουν φαινόμενο, τέτοιο πάνω στους γιατρούς, πάνω στους κτηνιάτρους. Το φαινόμενο των θηριών, και εδώ είναι το ερώτημα τώρα, ο κτηνίατρος σε χρεώνει ως άνθρωπο ή ως ζώο? Γιατί το ζώο δεν πληρώνει, θα μου πεις, πληρώνει ο ιδιοκτήτης του. Αλλά εκεί ως τι σε εξετάζει? Σε εξετάζει ως ζώο, άρα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης για το ζώο ή πρέπει να σε εξετάσει ως άνθρωπο? Αν και νομίζω και οι κτηνίατροι παίρνουν πολλά, δεν ξέρω. Το φαινόμενο των Θήριανς, λέει, απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης, βέβαια, και κοινοποίησης βίντεο στο κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν, καταρχάς γιατί τα λέμε κοινότητα, τι είναι κοινότητα, δηλαδή μαζεύονται και ψηφίζουν και οι σκύλοι και οι γάτες. Απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φοράνε μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα. Κανονικό καρναβάλι δηλαδή. Μιλάμε το καρναβάλι, το έχουμε κάνει φυσιολογικό. Οι Θηριανοί ή Θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες μεταξύ άλλων. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, γνιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Με την καλή έννοια. Να μπουσουλήσεις τώρα να πας στο γιατρό, ας πούμε, ή να πας στη δουλειά. Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στη δουλειά έτσι. Και να σου λέει ο άλλος, να σου λέει προϊστάμενος τι έγινε με το email και να λέει. Και αυτό το θεωρούμε normal. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα είδες εδώ, ας πούμε, η βλαπτική συνέπεια των social. Αν δεν υπήρχαν τα social, όλο αυτό δεν θα είχε γίνει μόδα. Δηλαδή, εντάξει, για να το κάνεις προφανώς και το έχεις, την πετριά που λέμε. Αλλά άμα δεν δεις κάποιον να το κάνει, δεν το κάνεις από μόνο σου. Ενώ αυτοί το κάνουν, το δείχνουν, ανεβάζουν, χαίρονται. Να βάλω στο TikTok να δω κανένα θύριαν, λες να ντυθώ κι εγώ, γιατί όχι. Μόδα είναι.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ναι, η Ρούλα λέει, εγώ λέει, η Ρούλα από Πειραιά, ενώ εγώ λέει θα ήμουν γάτα, έλα ρε. Γάτα Ρούλα. Είναι γάτα που λένε, κοντός με την γραβάτα.

Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει: θα ήμουν, λέει, κανένα φίδι, καμιά σμέρνα, καμιά ίαινα. Γλυκούλα πρωί-πρωί. Η Λένα λέει: εννοείται θα ήμουν, λέει, γάτα, ζεν. Τι θα ήμουν, σκύλο, φέρε μπαλάκι να σε τροβολογάνε από εδώ από εκεί, άσερε φίλε. Δικιά μου είσαι εσύ.

0: break, επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
15: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, η ώρα είναι 8 και 5, είστε στο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο σε αυτή την πρωινή λέλαπα. Η ραδιοφωνική πρωινή λέλαπα στο Galaxy. Πώς είστε, τι μου κάνετε, στείλτε μήνυμα στο galaxy92.gr και μας ακούτε και από εκεί για να μπείτε και στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM να μας κάνετε follow, να βλέπετε τους διαγωνισμούς μας, να βλέπετε εμάς, τους παραγωγούς του σταθμού και βεβαίως να μαθαίνετε οτιδήποτε τρέχει εδώ στον Galaxy. Που τραπέζα τρέχει, κάτσε καλά που το θυμήθηκα να το πάρω αυτό. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, πάμε και πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά πλέον.
21: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
20: Εντάξει, μην τρομάζετε τώρα, είπα σοβαρά πλέον, ενώ ξέρεις. Στην Αττική, λέει, στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα? Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα. Για το υπόλοιπο της μέρας θα επικρατήσουν, λέει, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως βορειοδυτική με τάσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ αυτό που κάνω εγώ καμιά φορά, μπαίνω μέσα στο Google, να σου πω την αλήθεια τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Αυτό είναι μια πρόβλεψη από το Μετεό. Μερικές φορές όταν έτσι έχω αυτή την απορία, μπαίνω μέσα στο Google και βάζω καιρός Αθήνα. Και βάζω και βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ήλιο με συννεφιά. Δεν βλέπω βροχή πουθενά. Τι μας λέει? Τετάρτη σήμερα. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου όμως. Βλέπω τις επόμενες μέρες ότι θα βρέχει για μια εβδομάδα. Δίνει βροχή και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο με πτώση θερμοκρασίας. Και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Και... Έλεος ρε φίλε Μάιε, δηλαδή μας έχεις πάει να μην πω πώς. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτόν τον καιρό δηλαδή? Έλεος και βροχή και μπόχα. Τι άλλο θα ζήσουμε? Έχουμε αφρικανική σκόνη, μπόχα που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Έφαγε κανείς φασολάδα? Είναι υγραέριο? Είναι φυσικό αέριο? Μας ρίχνουν χημικά? Μας αερίζουνε? Τέρμα, δεν θα λένε πλέον μας ψεκάζουνε που λέγανε ψεκασμένοι. Τώρα θα έχουμε τους αερισμένους. Θα λένε μας αερίζουνε. Μας ρίχνουν αέρια για να μπούμε στο πνεύμα της νέας τάξης. Τέρμα, τελειώσαν το ψέκασμα από πάνω. Γι' αυτό θα ψεκάζουν τώρα. Θα μας τα ρίχνουν έτσι. Εν τω μεταξύ είναι και πιο φοβερό. Είναι πιο τρομακτικό γιατί. Ρε παιδί μου, πες ότι χτύπα ξύλο, γίνεται μια φωτιά, υπάρχει μια καταστροφή. Τι βλέπεις? Ξέρεις τι είναι? Με την μπόχα, δεν ξέρεις τι είναι, ψάχνεις να βρεις. Είναι λίγο σαν θρίλερ. Λέμε για τη χθεσινή μπόχα, δεν μυρίζει σήμερα, έτσι μην τρομάζετε. Στον Πειραιά, λέει, δεν βρέχει, αλλά έχει συννεφιά. Συννεφιά έχει παντού, αδερφέ. Συννεφιά έχει παντού. Αυτό είναι το θέμα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να το φέρω έτσι λίγο στα. Και να πω και έτσι και ένα πολιτικό σχόλιο. Επίσης, έχουμε και σεισμό. Τι θα γίνει, πραγματικά, δηλαδή. Μπορείτε να μας αφήσετε λίγο στην ησυχία μας μια μέρα? Είχαμε σεισμό το πρωί κοντά στην Ύδρα. Μικρά, λίγα πράγματα, 3,4 ρίχτερ. Και εκεί να μείνουνε. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ύδρας. Βορειοδυτικά της Ύδρας, δηλαδή, προς Αρονικό. Εντάξει, έχω γίνει σαν τις γριές. Βαράω ξύλο κάθε φορά που λέω κάτι άσχημο. Χτυπάω ξύλο, λες και είμαι η Μπάμπο.
19: Galaxy 92.
20: Που εδώ που τα λέμε σε ηλικία δεν είναι υστερό πολύ, αλλά λέμε τώρα. Πες τα, ρε Λένι. Πες τα.

0: Γεια σου ρε δώρα από Κηφισιά. Νεότατος ακούγεσαι λέει. Σε ευχαριστώ, αλλά μη σε παραπλανάει η φωνή. Να ξέρετε, η φωνή είναι πολύ παραπλανητική. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας δώσω πίτσες. Θα σας δώσω δωρεάν πίτσες από την Pizza Fan. Να χορτάσετε, να ευχαριστηθείτε. Και περνάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση Σάββατο 1 με 9, Κυριακή 9.30 με 6. Δηλώστε συμμετοχή στο www.pef.pef. Δηλαδή, www.pefpavlaforum.gr. Διοργάνωσε Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ, πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου, να είστε όλοι εκεί. Η Σοφία λέει θα κάνεις παραστάσεις το καλοκαίρι. Θα κάνω, Σοφία μου, απλά δεν έχω οργανώσει τίποτα. Το καλοκαίρι γενικώς δεν είμαι πολύ οργανωτικός. Το χειμώνα είμαι λίγο πιο. Εσύ πού είσαι, πού ακούς για να ξέρω έτσι να. Να δω αν, να σου πω αν μπορεί να έρθω εκεί που είσαι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά με την πόχα τα είπαμε. Γενικώς η επικαιρότητα είναι λίγο σήμερα βαρετή, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ο Κωνσταντοπούλου, εντάξει, πλακώθηκε με την Κομνηνάκα. Στην πολιτική έχουμε αύριο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρεστιανού στη Θεσσαλονίκη. Θα μάθουμε και το όνομα, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, λέει, το επιτελείο της μιλάει για μαζική συμμετοχή και πολιτικές εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις τώρα εδώ πέρα με αυτούς που έδειξε πόσο να εκπλαγούμε πλέον. Αυριανή πρεμιέρα, να μην υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά, με την παραδοχή ότι αυτές αντί να ενώνουν διχάζουν. Ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Θα να πω, ο αριστερός ενδιαφέρεται περισσότερο για την εργατική τάξη, ο δεξιός ενδιαφέρεται περισσότερο για την τσέπη του. Έχει άλλο, πιστεύεις άλλο σύστημα. Πώς γίνεται να μην υπάρχει διαχωριστική γραμμή? Είναι όταν δεν έχεις ιδεολογία προφανώς. Επειδή δεν έχει κανένα μανιφέστο της προκοπής το κόμμα, δηλαδή είναι αυτό γενικά το κατά της διαφθοράς, αυτό σου λέει ναι, και αριστερούς και δεξιούς. Απ' την άλλη είναι και πάρα πολύ έξυπνο, γιατί σου λέει δεν αποκλείουμε κανέναν. Βεβαίως η Καριστιανού με τον τρόπο της έχει δείξει ότι δεν είναι προς το χώρο της αριστεράς, είναι στο χώρο της, μάλλον της δεξιάς. Όσο και αν δεν της αρέσει αυτό. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Καριστιανού, και μην ξεχνάτε ότι στις 23 νομίζω είναι και ο Τσίπρας, όχι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ένας τύπος, λέει, με rollers Batman. Φίλε, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Λέγαμε για τους Θηριανούς, πώς λέγονται αυτοί, θηριάνθρωποι, οι οποίοι πάνε ντυμένοι στον κτηνίατρο. Και τώρα έχουμε, λέει, συζήτηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα, ντυμένου ως Batman, να κάνει βόλτες στην πόλη. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχε περίπτωση να είναι κάποιος ντυμένος Batman και να είναι γνωστών στοιχείων? Μόνο που αυτή η ελληνική εκδοχή του ανθρώπου νυχτερίδα δεν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, αφού η βενζίνη έχει πάει στα ουράνια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Θεσσαλονικιός Batman βγαίνει για βόλτες χρησιμοποιώντας rollers. Το είδαμε και αυτό, σχολίασε ο κάτοικος της πόλης που κατέγραψε τον Batman εν κινήσει με τα πατίνια του. Εντάξει ρε φίλε, ο τύπος απλά είναι ψώνιο. Θα να πω με την καλή έννοια. Βγαίνει με τα αυτά και το παίζει Batman. Batman και δίπλα είναι το μετρό εντωμεταξύ στη φωτογραφία. Είναι ο Batman, ο καλός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κυνηγάει κακούς Αθηναίους. Αυτό είναι ο Batman στη Θεσσαλονίκη.
1: Galaxy 92.

0: Έχετε δίκιο, σήμερα παίζουμε τραγουδάρες όντως. Every time we touch Maggie Riley στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να, μετά από αυτή τη ρομαντική στιγμή, να σας δώσω πίτσες, πίτσα φαν. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Νέο κατάστημα στην Αργυρούπολη και κάνουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Για 3 δεκαετίες η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή. Δίνουμε τώρα στο studio papaki galaxy92.gr, studio papaki galaxy92.gr το mail. Στέλνετε mail και γράφετε το όνομά σας και Pizza Fan. Δίνουμε δώρο μία πίτσα Bianca Φούγγι και μία πίτσα Μπιάνκα Μαργαρίτα συν μία σαλάτα σεφ. Ωρε φίλε, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, θα ειδοποιηθείτε από το email του σταθμού στην περίπτωση που κερδίσετε. Αυτό θα φάω απόψε, θα φάω μια πίτσα φαν. Μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε που είστε, τι κάνετε, αν βλέπετε κάποιο Batman εκεί που είστε. Ο Batman λέει και στην Gotham City γελάγανε, αλλά τους έσωσε, λέει ένας εδώ. Η Σοφία ακούει στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, αν θα παίξω στη Νέα Σμύρνη. Ρε εσύ, Σοφία, έπαιζα όλο το χειμώνα στο Νέο Κόσμο. Δεν ήρθες μια φορά όμως, Δηλαδή και εσύ πραγματικά τώρα. Θα περιμένεις μάλλον, δεν ξέρω, ίσως το καλοκαίρι. Αλλά πού, στη Νέα Σμύρνη να παίξουμε. Φοβάμαι κιόλας, εκεί τώρα έρχεται μπόχα.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτο.

0: πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% μέχρι το τέλος του έτους βλέπουν οι επενδυτές, σύμφωνα με το δελτίο για τον πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Fatih Birol. Αυξημένη κίνηση επιβατών κατά 8,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά υποχώρηση στην κερδοφορία λόγω της τιμολογιακής πολιτικής και των γεωπολιτικών πιέσεων, κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κηφισός είναι όπως τον αφήσαμε, πολύ δύσκολος και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την... Συγγνώμη, τη Λυκόβρηση. Η Αττική οδός, εντάξει, παλεύεται. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ από την έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Αλλά το ποτηλιάσμα το χοντρό είναι εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό πρόβλημα μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Πεντέλης. Χθες ή προχθές ήταν που μπήκα λεωφόρο στην Αττική οδό και τα είδα και εγώ όλα, παιδιά. Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Στην κάθοδο ειδικά, από την Φιλοθέη μέχρι το Κολέγιο Αθηνών και ξανακολλάει χαμηλά στο γυροκομείο. Η άνοδος όμως είναι αυτή που είναι όλα τα λεφτά. Από Κατεχάκη έχει μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί θα δυσκολευτείτε. Μετά πάει μια χαρά. Γενικά στο κομμάτι Καποδιστρίου Δαχτυλίδη.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμα.

0: Τίποτα, πραγματικά. Δηλαδή, αν θεωρείς την Κρίστη Τέρλινγκτον τόσο ωραία, άντε να πει Σίντι Κρόφορντ με την ελίτσα εδώ που είχε. Τι ελίτσα, δηλαδή, μια κρεατοελιά, να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, το θεωρούσαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο τότε. Μηνύματα στο Live 24, μας στέλνετε εδώ στο Galaxy 92, τα διαβάζουμε όλα. Ό,τι έχετε να μας πείτε, πώς είστε, αν σας πείραξε κάποιος, ποιο είναι το πρώτο μπινελίκι της ημέρας. Επίσης, μας έχουν λίγο κουράσει με αυτήν την ιστορία με τη Σίντνεϊ Σουίνι και το Euphoria, η οποία λέει είναι πάλι χωρίς ρούχα, τυλιγμένη με πίθωνα. Στο νέο επεισόδιο του Euphoria. Δεν το έχω δει ποτέ το Euphoria. Αν έχετε δει Euphoria, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε αν σας αρέσει. Και πώς κάθονται και βάζουν πίθωνες γύρω-γύρω. Εγώ να πούμε, βλέπω μια κατσαρίδα και ανεβαίνω πάνω στις καρέκλες. Όχι να βάλω πίθωνα γύρω-γύρω και να είμαι και γυμνός κιόλας. Βάση περιπτώσει, δεν ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που σας έδωσα. Με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

Love to hate you, Erasia. Αφιερωμένο από τον φίλο που μας στέλνει μήνυμα στους υπόλοιπους οδηγούς. Λέει, παιδιά, τη φάση όταν σταματάς με το αυτοκίνητο να πάρεις έναν καφέ χωρίς να ενοχλείς την κίνηση. Σίγουρα δεν ενοχλείς την κίνηση, γιατί λίγο δύσκολο. Και όταν θες να φύγεις, δεν αφήνει κανείς ελάχιστα τον γκάζι για να σε αφήσει. Ήμαρτον, ήμαρτον. Είναι αλήθεια αυτό, είναι γνωστή αγένεια του Έλληνα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να σου παραχωρήσει την προτεραιότητα. Υπάρχουν ελάχιστοι βέβαια. Όταν συμβαίνει αυτό όμως, που είναι φοβερό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, όταν σου παραχωρεί κάποιος προτεραιότητα, νιώθεις, θες να βγεις έξω να τον φιλήσεις στο στόμα. Τέτοια χαρά, λες, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα κάποιος να με άφησε να βγω έξω. Να με. Άρα, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι το οποίο εντάξει, θεωρείται ας πούμε αυτονόητο στο εξωτερικό που παραχωρείς. Από ευγένεια, από προτεραιότητα. Εδώ έτσι και πας να βγεις από παρκάρισμα, είσαι παρκαρισμένος και πας να ξεπαρκάρεις και να βγεις στον δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να σε αφήσει να φύγεις. Πρώτον, γιατί είμαστε αγενείς, δεν έχουμε μάθει savoir vivre που λέει και ο Ζαμπούνης. Και δεύτερον, διότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βιαζόμαστε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δικαιολογήσει κανένας όταν καθυστερήσεις. Καλά, βέβαια. Δεν λέμε να γυρνάς μετά, να φτάνεις κάπου μισή ώρα αργότερα. Επίσης, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Σε κάνει ακόμα πιο αγχώδη. Ξεκινάς και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου, τη δουλειά σου κτλ. Και είσαι ήδη καθυστερημένος, έχοντας ξυπνήσει πιο νωρίς. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε, εγώ σήμερα έβαλα το ξυπνητήρι 5 λεπτά πιο αργά και είχα άγχος. Λέω, θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Αλλά σε νιώθω, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη που έστειλες αυτό το μήνυμα. Να σας πάω σε μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών, υπάρχει μια ειδική υπηρεσία στην Αμερική, η οποία είναι για τις ασφάλειες στις μεταφορές και στα αεροπλάνα, επιτρέπει πλέον, λέει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις την μεταφορά ιατρικής μαριχουάνας από τους επιβάτες. Δηλαδή, στην Αμερική μπορείς να έχεις μαριχουάνα μαζί σου για λόγους ιατρικούς, για γλάφκωμα, για, ξέρω εγώ, διάφορες ψυχικές ασθένειες, δεν ξέρω τώρα, για να είμαι ειλικρινής, θα πω και μπούρδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν μπορείς να πάρεις από γιατρό να σου γράψει γιατρός, πάρε δύο λεξοτανίλ και ένα. Και ειδική κάναβη, ξέρω εγώ. Αλλά στην Αμερική μπορείς να έχεις υπό προϋποθέσεις ένα μικρό κομματάκι και πλέον μπορείς αυτό να το μεταφέρεις και στο αεροπλάνο. Δεν εννοούμε να το κάνεις μέσα, να το καπνίσεις, δηλαδή να γίνει να ντουμανιάς μέσα. Φίλα, κοπελιά, εκεί που σου είπα καφέ ή τσάι, δεν εννοούσα τσάι, εννοούσα καφέ, αλλά το είχα λίγο μπερδέψει. Να βάλεις λίγο παραπάνω ζάχαρη μέσα, εντάξει. Δεν εννοούμε αυτό, το παίρνεις μαζί σου στις αποσκευές για να πας κάπου, θα πας, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι αναψυχής. Recreation. Μπορείς να κουβαλήσεις μαζί σου τον πάφο σου. Γράψε αυτό. Δεν έχεις άγχος τελικά, λέει ο Θωμάς. Δεν καταλαβαίνω, Θωμά. Πολύ εγγεγματικό το μήνυμά σου. Λοιπόν, αυτά με τις μεταφορές. Στην Αμερική έχουν κάτι περίεργους νόμους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Επιτρέπουν να μεταφέρεις με medical marijuana στο αεροπλάνο. Σου επιτρέπουν να πάρεις δίπλωμα στα 16, να οδηγείς 16 χρονών. Και δεν μπορείς να πάρεις μπύρα μέχρι τα 21. Περίεργος λαός. Galaxy 92.

0: baby. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy 92 για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό τσιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Ο Νίκος άρχισε να ρίξει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει, έπεσε το δίκτυο και έχασα μια απάντηση που είχα γράψει 45 λέξεων. Τι έγραφε 45 λέξεις, ρε Νίκο? Βάλε ένα ηχητικό. Από αυτά που με εκνευρίζουν βεβαίως εμένα τα ηχητικά, που είναι αυτά πολύ Gen Z. Έλα, που στέλνει ο άλλος μήνυμα. Έλα, ένα μήνυμα, δεύτερο μήνυμα. Τι γίνεται, δεύτερο μήνυμα, τρίτο. Είμαι εδώ, κατεβαίνω πανεπιστημίου και σκεφτόμουν. Κάτσε λίγο, γιατί χτυπάει και το άλλο. Τρίτο μήνυμα, τέταρτο μήνυμα. Έλεγα, μήπως έλεγες να βρεθούμε να πάμε για κάνα καφέ, ξέρω εγώ. Πέμπτο μήνυμα. Ή μπορούμε να πάμε και σε εκείνο το ιταλικό που έλεγες που έχει ωραία πίτσα εδώ πιο κάτω. Κάτσε λίγο, γιατί με παίρνουν και στο. Και όλο αυτό είναι ένα μήνυμα, κατάλαβες. Οπότε πήγες να το γράψεις. Βαγγέλη, θα σου πω κάτι. Χθες είχα πολύ δύσκολη μέρα και ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η ατάκα που είπες: δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Λέει, σε ευχαριστώ. Παιδιά, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, γιατί με συγκινείτε. Και εγώ δεν θέλω να συγκινούμε. Είμαι πάρα πολύ. Μπορεί να με ακούτε πολύ έτσι χαβαλέ και ανέστητο. Αλλά εμένα, όταν μου στέλνετε τέτοια, πραγματικά με αγγίζουν. Ελένα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι. Εμείς θα τους φάμε. Πρώτο πινελίκι, λέει, γιατί συνέχεια βγαίνει, λέει, pop-up στη διαφήμιση ο Βαγιάτας να τρώει. Πού βγαίνει ο Βαγιάτας? Πολύ φίλος ο Γιώργος. Τα καλύτερα πάντως, λέει, τα λες όταν ξεκινάει η εκπομπή πριν συντονιστείς. Παιδιά, άμα είναι έτσι να ξεκινάω εκπομπή στις 5, μην δίνω ιδέες εδώ, γιατί στην εργοδοσία. Δεν θέλω, σας παρακαλώ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο τολμηρό, αλλά είναι κάτι που έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ και μιλάει για μια ακραία και δυνητικά επικίνδυνη τάση του διαδικτύου, το λεγόμενο ball maxing. Φυσικά έχετε ακούσει για τις πλαστικές στήθους, δεν έχετε ακούσει όμως για τη νέα τάση με την οποία πολλοί άνδρες, κάποιοι άνδρες κάνουν ενέσεις, συγγνώμη τώρα για αυτό που θα σας πω, με υγρά, συνήθως φυσιολογικό όρο, απευθείας στο όσχεό τους, με στόχο να αυξήσουν το μέγεθος των, πώς να το πω τώρα, των όρχεων, αφού όρχεις λέγονται. Ναι, είναι, λέει, ναι, βάζουν μετά και από πάνω παντελόνι για να φαίνονται ότι τα έχουν μεγάλα και βάζουν, λέει, τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, λένε τώρα μην το κάνετε, προφανώς. Δηλαδή πρέπει να διαβάσεις δημοσίευμα για να καταλάβεις ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Σου προκαλεί διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ασφαλές, μπορεί να πάθεις μόνιμη ζημιά, βλάβες, ακροτηριασμούς και τέτοια. Παναγία μου. Άκου, άλλος σκέφτηκε τώρα, ρε φίλε, να πάλι να μεγαλώσει τα καρύδια του. Το οποίο είναι χρήσιμο μόνο όταν είσαι στη δουλειά και θες να πεις στο αφεντικό, δες εδώ, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια.
1: Galaxy 92.

0: τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το κινητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, σήμερα ευτυχώς χωρίς μπόχα έξω, ακόμα τουλάχιστον, ξέρω, ελπίζω να πάει έτσι η μέρα, σε αντίθεση με τη χθεσινή. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή πάμε hashtag για τσάι στο βουνό από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse, σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσου σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο Φλιτζάνι σας, κρατήσει το 210-24-21-002. Στο εστιατορίο είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο. Δεν ήξερα ότι θα σε αγγίξει τόσο πολύ το θέμα με το ball maxing. Λέει, έλεος παιδιά, λέει μια φίλη εδώ, η Έλενα. Έλεος με τα μπαλόνια και τα καρύδια σας, ή τα έχει κάποιος ή δεν τα έχει. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Στο κομμάτι γυναικείο στήθος, γιατί κάνετε προσθετική τότε, αφού είναι άμα όποιος τα έχει, δεν τα έχει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, δεν σε ενοχλεί το ίδιο, φαντάζομαι. Δεν είναι τα σεξιστικό αυτό, δεν σε ενοχλεί. Φαντάζομαι γυναίκες δεν έχετε το ίδιο θέμα που έχουμε εμείς με το στήθος του γυναικείου. Ο Τάσος λέει να πούμε μεγιά τα καινούργια καρπούζια στον κύριο. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα, Αρμιώνη. Λοιπόν, το θέμα είναι, λέει, άμα βολευτείς και από την αρχή κτλ. Τι να πω κι εγώ, άσχετο, άλλο θέμα. Τι να πω κι εγώ που πήγα στο αμάξι και ήταν γεμάτο πιτσιλιές ρετσίνη από ένα δέντρο. Τα νεύρα μου θέλει πλήσιμο πάλι. Άκου να δεις τι κάνω εγώ. Εγώ στη γειτονιά μου, επειδή είμαστε γεμάτο δέντρα, καλώδια ρεύματος, περιστέρια, όλα τα περιστέρια της Νέας Ιωνίας είναι στην πλατεία μου. Λοιπόν, επειδή το έχω αυτό, ξέρω ποιες θέσεις έχουν από πάνω κάτι, δηλαδή, και δεν παρκάρω. Δηλαδή, ξέρω ότι σε μια πλευρά του δρόμου δεν παρκάρω ποτέ γιατί από πάνω έχει καλώδιο. Ξέρω επίσης σε μια γωνία που έχει δέντρα και που έχει καλώδια, βασικά, όχι δέντρα. Στα καλώδια είναι πιο επικίνδυνο. Οπότε ξέρω, έχω μάθει τις θέσεις γύρω-γύρω. Βέβαια, εσύ έχεις έρθει τώρα πρόσφατα από το εξωτερικό, από ό,τι θυμάμαι, και μου έχεις πει. Αλλά ξέρω που παρκάρω. Κατάλαβες, έχω επιλέξει αυτό το σύστημα να παίξω. Ακούτε Galaxy 92, συμβουλές ζωής εδώ, να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή χωρίς εμάς Τι θα κάνατε, πού θα παρκάρατε βασικά.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου μεράκι πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
12: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μου λένε ότι λέει αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν λέει με ράσα και μουσια. Δηλαδή ο Σερβετάλης πώς κυκλοφορεί? Με ράσα και μουσια εγώ τον έχω συνηθίσει ο Σερβετάλη. Τώρα πλέον βλέπω παπάδες στη γειτονιά μου καμιά φορά που περπατάνε, άμα δω κάνα παπά στο σούπερ μάρκετ, λέω κύριε Σερβετάλη εσείς? Αλλά όχι, λέει, ήταν αγνώριστος. Τι αγνώριστος? Αγνώριστος είναι να τον δεις με κάνα μπλουζάκι Ολυμπιακού και με κάνα καπελάκι τζόκεϊ. Όχι να τον δεις με μουσια και με ράσα. Όμως δεν πήγε, λέει, στο Άγιο Όρος για τον ίδιο. Πήγε, λέει, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής. Αχ, πάει κι αυτός. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή, είπαμε, okay, θα να πω, αλλά να μην παίζει μόνο ρόλους παπάδων. Αγνώριστος και τα λοιπά. Είχε παίξει και, και μια άλλη, και στον Παΐσιο ήταν, που ήταν ο Σερβετάλης που έπαιζε, όχι στον Παΐσιο, σε ένα άλλο νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τρομακτική αλλαγή. Βλέπεις κάτι ηθοποιούς, ρε παιδί μου, που στα νιάτα του είναι, ρε παιδί μου, άγρια νιάτα αυτά και τα λοιπά, και ξέρω εγώ, και λες αυτός είναι τύπου ανάρχας, και στο τέλος το γυρνάει στο παπαδίστικο. Δηλαδή τον άκρο γενικότερα, δεν βλέπεις καμία έτσι ομαλή μετάβαση. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να κρίνεις την πίστη του άλλου. Καλό είναι να πιστεύει κάποιος κάπου. Γεια σου Μισελ, γεια σου Βαγγέλη, λέει τρελοκομείο, γεια σου και σένα. Λοιπόν, αυτά με τον Άρη Σερβετάλη, ο οποίος είναι αγνώριστος στο Άγιον Όρος, που είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα μιλάμε για μια περιοχή όπου δεν μπορούν να μπουν γυναίκες. Εν έτη 2026 ακόμη δεχόμαστε μια περιοχή ως άβατον. Εμένα αυτό μου χτυπάει πάρα πολύ περίεργα, αλλά αυτό είναι τώρα μεγάλη συζήτηση, μην ξεκινήσουμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, όχι τίποτα άλλο.
1: Galaxy 92.
0: Μπράβο, Man of God, ο άνθρωπος του Θεού, εκεί έπαιζε. Μπράβο ρε φίλε.

0: Ονειρικό One των U2 από το Achtung Baby στον Galaxy 92. Τι γίνεται, βροχή από συνεντεύξεις του ζεύγους Βαρθακούρη αυτές τις μέρες. Και ο Χάρης και η Αντελίνα δώσαν συνεντεύξεις. Και η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε για τις κοινέ ζήλιες που έχουν υπάρξει στη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως αποτελούν μέρος της δυναμικής ενός ζευγαριού. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να πω να υπάρχει ζήλια, αλλά μην το παρακάνουμε. Αποκάλυψε και ένα περιστατικό από το παρελθόν, λέει. Εγώ το λέω ότι θα ζηλέψω, όχι τρέλες, μην φανταστείς, μην μου το παίζουν όλοι ότι καμία και κανείς. Αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μια σχέση. Η πιο άξιο σημείο τη ζήλια που έχω κάνει είναι, λέει, τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι. Α. Καθόλου ακραίο, τίποτα. Είπε παλιά, λέει, πάντα αξίζει τον κόπο, λέει, τα θυμόμαστε και γελάμε. Θυμάσαι τότε που με κλείδωσε έξω από το σπίτι και δεν μπορούσα να μπω και γυρνούσα σαν τον Ζητιάνο έξω. Αχ, τι ωραία, Αντελίνα, τι ωραία που ήταν. Να σου πω κάτι, λέει, μου αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται. Το θέμα δεν είναι γαργαλιά το στομάχι, το θέμα είναι ο άλλος να μην τον... να μην τον αφήσει άστεγο. Το χειρότερο χαρακτηριστικό, λέει, του Χάρη είναι η τεράστια ειλικρίνειά του, που το στόμα του, λέει, τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα. Γι' αυτό τον κλειδώνει απ' έξω. Άκου τώρα να τον κλειδώνει απ' έξω, λέει, είναι ωραίο αυτό. Παναγία μου, έλα Χριστέ μου και Παναγία μου. Εν πάση περιπτώσει, και να βαράει ο άλλος, άνοιξε μου, και να ακούνε γείτονες, να γίνει σε ρεζίλη. Γίνεται χειρότερο, παιδιά, στο σκέφτομαι προς Θεού. Όχι, μην κλειδώνετε έξω και να παίρνει τον κλειδάρα, ναι, γεια σας, Βαρθακούρης εδώ. Ναι, έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου, μπορείτε να μου ανοίξετε. Με κλείδωσε η σύζυγός μου.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
10: Κίμκο QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε. Πού αλλού στους 90,3. Harry Style και As It Was. Για το ξεκίνημά μας, πώς σας φαίνεται? Δεν ξέρω, μένει μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδίως για το ξεκίνημα, θέλω να το προτιμώ. Λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε ζωντανά στον Paradise 903. Όπως και χθες, όπως και προχθές, όπως και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Έτσι, 29 χρόνια μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Είμαστε περίπου στη μέση του μήνα, εντάξει και κάτι παραπάνω, και είμαστε στη μέση της εβδομάδας ωστόσο. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, με μια πολύ μεγάλη έκπληξη όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, τα λέγαμε όμως, δεν τα λέγαμε. Τα λέγαμε, ήμασταν προετοιμασμένοι. Απλώς δεν φανταζόμασταν ότι, εγώ τουλάχιστον, ότι πραγματικά θα επιβεβαιωθούν τόσο πολύ τα προγνωστικά. Δηλαδή, πόσο μέσα έχουν πέσει. Εγώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της μέρας έλεγα ότι όχι, μας κάνει πλάκα ο Θεός, δεν υπάρχει, δεν θα συμβεί αυτή η απότομη αλλαγή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως συνέβη και ναι, είναι γεγονός. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Να ευχηθώ και να πω χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, ναι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, έχουμε και επετείους, ακούστε τώρα, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, βεβαίως, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, έχω και άλλα, το αντέχετε, Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, αυτά και ακόμα περισσότερα, εδώ στους 90,3. Good morning, Ξάνθη, Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφανόπουλος μαζί σας, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο δικό μας καθημερινό ραντεβού. Και για σήμερα πολλά τα νέα, πολλές οι εξελίξεις, τα γεγονότα που τρέχουν και εμείς τα μαθαίνουμε και μεταφέρουμε σε εσάς. Βεβαίως, εσείς οι ακροατές μας επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής 2541-083-330 ή 78671. Μας ακολουθείτε και στα social media όπου ενημερώνεστε σχετικά με όλους τους διαγωνισμούς, τα δώρα και γενικότερα όλο όσο ετοιμάζουμε για εσάς. Έρχονται νέες θεατρικές παραστάσεις, έχουμε κινηματογράφο Οντεόν, αύριο έχουμε τη μεγάλη του πρεμιέρα, οπότε ανανεώνεται το πρόγραμμα για ακόμα μια εβδομάδα πλούσιο και ενδιαφέρον και γενικά έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα. Καλό πρωινό σε όλους, έστω και συννεφιασμένο, έστω και βροχερό. Μας αρέσει. Τεντωθείτε, φορέστε το πιο γλυκό, το πιο όμορφο χαμόγελό σας και ελάτε να πούμε Good Morning Ξάνθη μαζί. Θα είμαστε παρέα ως τις 12. Σας περιμένω.

Καλιέντε, καλιέντε, αυτή είναι η Νό και μας αρέσει πολύ. 18 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα καιρικά φαινόμενα, να δούμε ποιο είναι αυτό το κύμα που έρχεται από την Ευρώπη. Τι ακριβώς μάλλον έρευτασε και στην Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες νομίζω, Ελληνίνο, πώς το έχουμε ονομάσει τώρα, δεν ξέρω, κάπως θα το δούμε, με όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας την Ίνα και μπαίνουμε στα βαθιά νερά, έστω και με συννεφιά, με πάρα πολύ κίνηση στην πόλη, από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, γιατί και εγώ σήμερα είμαι στην πόλη από αρκετά νωρίς μπορώ να πω και δεν ξέρω, γίνεται ένας χαμούλης. Σας επηρεάζει και εσάς ο καιρός ή μόνο εμένα? Άλλους προς το καλύτερο, άλλους προς το χειρότερο, ξέρετε. Ο καθένας έχει τη δική του επιρροή. Πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Μείνετε κοντά μου.

0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, στη Θράκη, από τον Paradise 903. Λοιπόν, θερμικό στόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα. Για να δούμε, θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία ή όχι. Κάντε λίγο υπομονή. Το σίγουρο είναι ότι έρχεται νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία που φέρνει ξανά κακοκαιρία. Οπότε και εμείς τα περιμένουμε όλα, ξέρετε, είμαστε σε ετοιμότητα. Για την ακρίβεια, ένας ισχυρός θερμικός στόλος αναπτύσσεται πάνω από την Ευρώπη, προκαλώντας απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμή αέρια μας προέρχεται από τη βορειοδυτική Αφρική και επεκτείνεται προς τα Βαλκάνια αλλά και την Ελλάδα. Στα Βαλκάνια η θερμοκρασία θα είναι 10 βαθμούς, 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τοπικές τιμές άνω των 30 βαθμών, φανταστείτε. Ωστόσο, στην Ελλάδα η ζέστη θα γίνει αισθητή από το τέλος της εβδομάδας, με θερμοκρασίες έως και πάνω από 30 βαθμούς σε παιδινές περιοχές αλλά και αστικά κέντρα. Ο θερμικός πόλος εμποδίζει ουσιαστικά τη δημιουργία νεφώσεων και καταιγίδων, οδηγώντας σε παρατεταμένα κύματα ζέστης. Λοιπόν, αυτά τα ωραία της ημέρας όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Ως προς το τέλος της εβδομάδας, όπως είπαμε, θα ανέβει η θερμοκρασία. Κάνει μία παύση τώρα ο καιρός, αυτή η ωραία έκπληξη που μας ετοίμαζε. Έτσι, σήμερα και αύριο, 20 βαθμούς στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, και γενικότερα παρατηρώ συννεφιά από άκρη σε άκρη. Βροχούλα αναμένεται ως προς το μεσημεράκι, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τις 3 ώρα το μεσημέρι, και θα παραμείνει. Βροχούλα και το μεσημέρι, βροχούλα και το απογευματάκι, όχι όμως καταιγίδα. Και αύριο έχω να σας πω ότι το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, ενώ από την Παρασκευή ίσως να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Paradise 903. Νομίζω πως έφτασε η ώρα για το PowerPlay της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω με πολλά περισσότερα.
0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

Ακούσαμε και το Power Play της εβδομάδας και πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε βλέποντας ένα-ένα τα θέματα της ημέρας εδώ στους 90,3. Πάμε, το Μουντιάλ έρχεται και ο Γιαμάλ τα σπάει στη Ζάκυνθο, παιδιά. Βρε το αγόρι αυτό. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, πώς θα καταφέρνει με το δικό του μοναδικό τρόπο πραγματικά να δίνει αφορμή, τροφή για αφορμή μάλλον, δεν ξέρω. Θα μου πείτε τώρα, άμα δεν το κάνει αυτός, ποιος θα το κάνει? Ο άσος της Μπαρτσελόνα αλλά και της Εθνικής Ισπανίας, από ό,τι φαίνεται, περνάει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα στην όμορφη Ελλάδα. Νομίζω πως δεν υπάρχει κανείς που δεν περνάει όμορφα στην Ελλάδα, ιδίως αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό πρώτη και δεύτερη φορά, και γενικότερα νομίζω πως βλέπουν κάτι μαγικό. Λοιπόν, ο άσος της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας περνάει στιγμές χαλάρωσης στη Ζάκυνθο παρέα με την νέα του σύντροφο. Σημειώστε το. Το παγκόσμιο κύπελο του 26 βρίσκεται πρώτον πυλών, ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως βρήκε μερικές μέρες για να χαλαρώσει πριν εκπροσωπήσει την Ισπανία στο μεγάλο ραντεβού. Ο στάρ της Μπαρτσελόνα, με την οποία μάλιστα φέτος πανηγύρισε το πρωτάθλημα αλλά και το ισπανικό Cooper Cup, είναι εδώ και καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, ευρισκόμενος στο στάδιο της αποθεραπείας για να επιστρέψει στην ιδανική κατάσταση εν ώψη Μουντιάλ. Ό,τι μπορεί κάνει το παιδί, πραγματικά το προσπαθεί. Ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια επίσκεψη από τα μέρη μας και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, που είναι φανταστική η Ζάκυνθος πραγματικά. Λοιπόν, παρέα με τη νέα του σύντροφο, η Νες Γκαρσία, μια 20χρονη influencer από την Σεβίλη, παρακαλώ. Να πούμε ότι εθεάθησαν σε διάφορα έτσι σημεία του νησιού των Επτανήσων, ενώ φυσικά βρέθηκε και στην περίφημη περιοχή του Λαγανά, λίμωνο. Περαστικοί δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατήσουν τη στιγμή, με τον 18χρονο και την 20χρονη ουσιαστικά να επιβεβαιώνουν τις φήμες που τους ήθελαν μαζί από τα τέλη Απριλίου. Καλά τώρα, είναι δυνατόν? Έχει πάρει ο κόσμος φωτιά, το συζητάμε και το λέμε πόσο καιρό, νέα σύντροφος και μεγαλύτερη, εντάξει, οκ, μικρή διαφορά, 20 ετών το κορίτσι, 18 ο Γιαμάλ. Και τι να κάνουμε τώρα, ερωτεύτηκαν, αγαπήθηκαν, ζούνε τη στιγμή και όλα καλά, παπαούτε.

0: 10.30 δείχνει το ρολόι και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγα λεπτά, μείνετε συντονισμένοι, θα πάρω παρουσίες, μη φύγει κανείς εδώ στους 90,3. Good morning, Ξάνθη, καλό πρωινό σε όλους.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Αυτή είναι η Taylor Swift με την οποία και επανήλθαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, εκτός του ότι έχει αρκετή συννεφιά όπως είπαμε και νωρίτερα με όλες τις λεπτομέρειες, έχει και πάρα πολύ αεράκια έτσι, φαντάζομαι ότι το έχετε διαπιστώσει. Το σακετάκι το έχουμε σίγουρο σήμερα, ίσως πω και ένα έτσι μπουφανάκι, θα το χρειαστούμε, έχει μια ψυχρούλα τέλος πάντων, οπότε μη σας ξεγελάσει ο καιρός γενικότερα και τι να σας ξεγελάσει θα μου πείτε, εγώ ας πούμε βγήκα με το κοντομάνικο, ευτυχώς σκέφτηκα να πάρω και ένα σακά. Και το χρειαζόμουν. Και όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Paradise 903. Αυτή είναι η Taylor Swift, την οποία θα αφήσουμε πίσω μας σιγά σιγά και θα προχωρήσουμε παρακάτω με πάρα πολλά νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όταν προχωράμε παρακάτω, λέω είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μπράβο, είμαστε στο σωστό δρόμο, στη σωστή διαδρομή. Και
1: ωραία. Καλημέρα να πω κι εγώ.
0: Πράγματα.
1: Good morning.
0: Καλημέρα.
1: Στο τι.
0: Στο τι, όσον αφορά τον καιρό, όσον αφορά την εξέλιξη. Και όλα τα σχετικά.
1: Δεν έκανε κάτι ο καιρός το οποίο δεν μας το είχε πει ότι θα κάνει. Βέβαια ήταν λίγο παραπάνω η μπόρα χθες. Είχαμε και διακοπή ρεύματος. Στο μισό, στο 1 τρίτο της πόλης για περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα.
0: Α, κράτησε τόσο πολύ.
1: Ναι, προφανώς κάποια βλάβη, εντάξει. Το επιλήφθηκαν αυτό. Γενικά... Έχει το άστατο, το πάει όλη τη χρονιά, δεν είναι τώρα μόνο. Δηλαδή δεν είναι. Και χθες είχε εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία, το χάλασε, πόσες συναυλίες, πόσες εκδηλώσεις, πόσα πράγματα. Κάνει μια δύο μέρες που γελιόμαστε ότι κάτι τρέχει και μετά αυτό ανατρέπεται. Τι να πω. Δεν ξέρω. Με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Απ' την άλλη, όταν κάτι ας πούμε δεν φαίνεται να λειτουργεί καλά, το ρίχνουμε στον καιρό.
0: Ναι, για όλα να, φταίει ο καιρός.
1: Για να κάνουμε, πώς το λένε, για να βρούμε υποτίθεται απαντήσεις σε αυτά που δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα ωραία της ημέρας.
1: Ωραία, άσχημα,
0: για τη
1: μια
0: συνέχεια
1: είναι.
0: Adele, την οποία έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω τι θα έλεγε. Σου αρέσει το τραγούδι ή θέλεις κάτι βροχερό, κάτι αντίστοιχο?
1: Μια χαρά είναι. Να πω λίγο αν θέλετε στα αθλητικά. Ναι, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ο Λεβαντόφσκι που φεύγει, ο Πολωνός από την Μπαρτσελόνα.
0: Πού πάει?
1: Μάλλον στο πουθενά, δεν ξέρω, είναι μεγαλότσικος.
0: Σύνταξη?
1: Εντάξει, ίσως σε καμιά αραβική ομάδα, όπως συνηθίζεται. Ο Γκριεσμάν φεύγει και ζήτησε συγγνώμη από τους φανς για το ενδιάμεσο που είχε πάει στην Μπαρτσελόνα και ξαναγύρισε. Ο Σιμεώνε, ο προπονητής του, θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα παράδειγμα χαρακτήρα για τους νεότερους εκθιάζοντάς τον. Ο ίδιος δακρυσμένος ζήτησε συγγνώμη, όπως είπαμε. Αυτός θα πάει η Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Για να συνεχίσει σε πιο χαμηλών απαιτήσεων, δηλαδή πρωταθλήματα. Κατά τα άλλα, στα αθλητικά νέα, εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, καθώς καμπάνα για πρώτη φορά ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες, 400.000 έριξε πρόστιμο για την απώλεια της δεύτερης θέσης, και λίγα είπε ο πρόεδρος, γιατί ήταν συνεχόμενη η κατρακύλα, δηλαδή είχε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι πιστέψαν ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα, ότι είχε στην τσέπη και το κύπελο τουλάχιστον.
0: Μετά τι έγινε, τους μάτιαξαν?
1: Δεν ματιάζονται, όταν είσαι αθλητής πρέπει να παίζεις και όταν χάνεις σημαίνει δεν έπαιξες, δεν έχει α ή β.
0: Και η καμπάνα με τα 400.000 ευρώ.
1: Εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.

0: Να θα πάρει φωτιά, εννοείται. Παρόλο το ότι πιστέψαν ότι αν μια ομάδα βγει, που βγήκε τελικά ο Παναθηναϊκός με αυτή την αυτοκτονία που έκανε, ότι θα ήταν λίγο πιο normal τα πράγματα στα εισιτήρια, δεν είναι καθόλου normal.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι καθόλου normal. Είναι αζήτητα, περιζήτητα και στο Θεό. Και εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε στο από την τηλεόραση τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε Αντέλ και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με πολλά πολλά πολλά περισσότερα.
0: Καθώς την ακούς, είχε μία ερώτηση των 100.000 στον ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος για την Αντέλ.
1: Ναι.
0: Τα άλμπουμ της ξέρεις τι τίτλο έχουν?
1: Τι?
0: Την ηλικία που τα έκανε.
1: Όλα τις τα άλμπουμ εννοείς ότι έχουν την ηλικία που τα έκανε, αλήθεια?
0: Ναι, λέει 17, 21, 25.
1: Α, οκ. Okay. Το 25 νομίζω ότι το έχω ακουστά, αλλά γενικότερα δεν ήξερα ότι ακολουθεί αυτή την πορεία με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, ότι όλα τα άλμπουμ έχουν την ηλικία. Καλό μου ακούγεται.
0: Καλώς ακούγεται, αλλά όταν είναι να πάρεις 100.000 και σου λένε πόσο είναι το άθροισμα των άλμπουμ.
1: Οκ. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Κατάλαβες, πρέπει να κάτσεις να τα σκεφτείς. Πριν από το 25 παρεπιπτόντως είχε άλλα δύο.
1: Άλλα δύο, να ορίστε, είδες. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Κανείς. Γεια σας, πάμε. Rolling in the deep.

0: Ωραία η Αντέλ, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι αυτή η δυναμία της η προσωπική, το να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια την κάνει ακόμα πιο έτσι ανθρώπινη και πιο έτσι συμπαθή.
1: Πόσο χρονών είναι, δεν είναι και μεγάλη. Πολύ μεγάλη, ναι. Το 86-87 γεννηθείς νομίζω, ή και πιο μικρή. 86-87 γεννηθείς, αν δεν κάνω λάθος. Θα το ψάξουμε, θα το δούμε.

0: Τέλος αλλά πάντων.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλη προς Θεού. 37-38 θα είναι. Έτσι το βγάζω με το μυαλό μου. Όπως και να έχει, ακούτε Paradise Radio. Γιατί 29 χρόνια κάνουμε μια μεγάλη παρέα. Σας συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας και στην οθόνη του αυτοκινήτου σας. Και αυτό θα σας οδηγήσει στη δυνατότητα να αποδεσμεύσετε το κινητό σας, να αποδεσμεύσετε οτιδήποτε καλώδιο χρησιμοποιούσατε, να έχετε το Paradise 90,3 στην οθόνη του κινητού σας διαθέσιμο όπου και αν βρίσκεστε, και όλο αυτό είναι εντελώς δωρεάν, είτε έχετε iOS είτε Android, είτε δηλαδή Android Auto είτε CarPlay. Είναι πολύ εύκολο να έχετε την άμεση αυτή πρόσβαση στο κινητό σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πούμε χρόνια πολλά σε έναν καλλιτέχνη από αυτούς που δεν σ' αρέσουν, αλλά δεν πειράζει, θα σ' αρέσει σιγά σιγά.
0: Ποιος είναι ο κύριος που θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά?
1: Για να δούμε.
2: Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
1: Music First, και θα πούμε ορισμένα πράγματα για τον εορταζόμενο που είναι γεννημένο το 1972. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Busta Rhymes.
0: Αχα.
1: Δεν μας λέει ποιο είναι το κανονικό, για να μην πάμε χτυπήσουμε το κουδούνι.
0: Ναι, να μην το ψάχνουμε, οκ. Okay.
1: Ναι, Αμερικάνος καλλιτέχνης του hip hop. Το 1998 μας συστήθηκε με το Turn It Up και ανέβηκε στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ, παρακαλώ. Mm-hmm. Στη Βρετανία έχει κάνει περισσότερο, ενώ είναι Αμερικάνος, σωστός. Mm-hmm. Και όταν λένε ότι πας στη βρύση και δεν πίνεις νερό, το έχεις ακούσει?
0: Ναι.
1: Okay. 11 φορές πήγε και δεν ήπιε.
0: 11 είναι πολλές.
1: 11 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy και δεν πήρε κανένα. Μάλλον δεν το θέλει η πατρίδα του, δεν ξέρω.
0: Πόπο η ψυχούλα, 11 φορές, ούτε ένα, ούτε δύο, ναι. Ούτε πέντε.
1: Η μεγαλύτερη του στα τσάρτ επιτυχία, και είναι αυτή που θα του ευχηθούμε χρόνια πολλά, είναι αυτό το τραγούδι με την Mariah Carey, το I Know What You Want. Πολύ μεγάλη επιτυχία και μια ακόμα στιγμή την οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Busta Rhymes.
0: Happy birthday!

0: πώς να μην κάνει επιτυχία με την Μαρέα Κάρι να συμμετέχει. Η Flip Mode Squad ήταν αυτή η παρέα με τον Busta Rhymes και ήταν το τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία του Busta Rhymes που μας έδωσε την αφορμή να του ευχηθούμε χρόνια πολλά σαν σήμερα. Το 1972 ήταν γεννημένος.
1: Βιάστηκε να βγάλεις το συμπέρασμά σου από αυτά που δεν μου αρέσουν και από αυτούς που δεν μου αρέσουν. Τον ίδιο η αλήθεια είναι ότι δεν τον πολύ συμπαθώ, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι, εντάξει, μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Οπότε ναι, μου αρέσει, μπορώ να πω. Και ας πήγε 11 φορές στην πηγή. Δεν πειράζει.
0: Και είναι του 2003, αρέσει, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνεται μόνο από τα χρόνια της Μαράια.
1: Έλα τώρα και εσύ κακία πρωί-πρωί. Θα μας ακούσει το κορίτσι τώρα και θα λέει τώρα, κοίτα τι λένε εκεί στον Palandines.
0: Με συγχωρείς, 23 χρόνια πριν.
1: 23 χρόνια, ε. Και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, σε νιώσα ναι, μέσα ναι. μου παντού.
0: Ήρθα για να φύγω, Αλεξάνδρα.
1: Τόσο γρήγορα. Ναι. Α, ναι, είπαμε σήμερα ήρθες με καθυστέρηση.
0: Φάσεις. Μπήκα αργά από τα αποδυτήρια. Ναι, οπότε ναι, έχουμε fresh hits και προχωράμε.
1: Πάμε, πολύ ωραία, δυνατά,
0: έτσι,
1: μείνετε κοντά
0: μια
1: μας.
0: Μια χαρά, καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη να έχουμε, 20 του Μάη.
1: Έτσι ακριβώς.

Pausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Επιστροφή στον Paradise 903, Upside Down και David Guetta εδώ στους 90,3. Good morning, Ξάνθη. Καλώς βρεθήκαμε όπου και αν είστε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. 10 λεπτά μετά τις 11 είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου. Αρκετά σχολεία έξω, μπορώ να πω. Κάτι γίνεται. Εγώ σας το έχω πει. Ξεκινήσαμε τις εκδρομές. Λοιπόν, πάμε. It's okay. I'm okay για τη συνέχεια. Το ζητήσατε. Θα το ακούσουμε. Και εγώ επιστρέφω με το κόφι εδώ στους 90,3 να μας συντροφεύει και να μας φτιάχνει τη διάθεση. Μα πάνω απ' όλα το πρωινό ξεκίνημα της ημέρας. Coffee Bro, 31 στην Ξάνθη.

0: Και αφού λοιπόν πάμε μια βόλτα στο Μαϊάμι, θα επιστρέψουμε στις θέσεις μας εδώ στο Paradise 903. Μπλε σελήνη, πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνα του Μαΐου. Μάλιστα, το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Είπαμε για την πρώτη, είπαμε για τη δεύτερη και σειρά θα πάρουν και οι επόμενες. Κάποιοι την συνδέουν με την έκφραση μια φορά σε μια μπλε σελήνη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σχεδόν αδύνατο ισπάνιο γεγονός, που σίγουρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ωστόσο. Να πούμε ότι η μπλε σελήνη είναι η δεύτερη πανσέληνος που εμφανίζεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό μήνα, γεγονός που συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια. Η δεύτερη πανσέληνος του Μαΐου, κυρίες και κύριοι, θα είναι ορατή τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου. Έτσι, παρά μάλιστα το όνομά της, η μπλε σελήνη δεν αποκτά πραγματικά μπλε χρώμα προφανώς. Το όνομά της αναφέρεται στη σπανιότητα του φαινομένου. Οπότε, μια μπλε σελήνη μπορεί σίγουρα να είναι είτε ημερολογιακή, δηλαδή η δεύτερη πανσέληνος ενός μήνα, είτε εποχιακή, δηλαδή η τρίτη από 4 πανσελήνους σε μία εποχή. Η έκφραση, όπως σας είπα και πριν, είναι ουσιαστικά μια φορά σε μία μπλε σελήνη συνδέεται με τη σπανιότητα αυτού του φαινομένου. Τι ωραίο, πάρα πολύ μου αρέσει. Να πούμε ότι για τους λάτρες της αστρονομίας θα εκπλήξει πραγματικά αυτός ο μήνας με την μπλε σελήνη, τη δεύτερη ημερολογιακά πανσέληνο του Μαΐου, που υπόσχεται ένα μοναδικό θέαμα που θα φωτίσει, από ό,τι λένε οι ειδικοί, το φωτεινό ουρανό σε μια έτσι μαγική αλλά και απαράμιλη λαμπρότητα. Αναμένουμε, κυρίες και κύριοι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η σελήνη θα είναι μία από τις μικρότερες του έτους, γνωστή ως μικροσελήνη, ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο κάθε 2-3 χρόνια, όταν εμφανίζονται δύο πανσέληνοι μέσα σε μία περίοδο 28 ημερών. Αυτά όσον αφορά την μπλε σελήνη, πάμε να προχωρήσουμε και επιστρέφω.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμήματων του σώματος όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Paradise 90,3.
2: Καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένο μου. Ξέρω όμως ότι σας αρέσει και πολύ όμως, έτσι να σας φτιάξω λίγο περισσότερο τη διάθεση. Έχω το μαγικό ραβδάκι και νομίζω πως θα τα πάμε πολύ καλά σήμερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αρχικά διαβάζω τα μηνύματά σας. Μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά που μου γράφετε, αυτά που μου στέλνετε, οι επιλογές που κάνετε. Για ένα περίεργο λόγο σήμερα μπορεί να είστε και στο μυαλό μου. Λοιπόν, στην παρέα μας όμως είναι και το Coffee, Μπροκομή 31 στην Ξάνθη, για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας. Βεβαίως, στη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να απολαύσετε και λαχταριστά σνακ, μπάρες δημητριακών με μέλι κριτικό, γιορτάκια, κρύα σάντουιτς, πολύ μεγάλη ποικιλία στο πρωινό, τα οποία θα τα βρείτε όλα ολόφρεσκα στο Coffee. Μπροκομή 31 στην Ξάνθη, το σκέφτεστε ακόμη? 2541 024 024. Πάμε!

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε και να κερδίσουμε. Τι λέτε, έφτασε η ώρα για κινηματογράφο. Με γκρίζα ζώνη θα ξεκινήσω, φίλε Κροατές. Μια ταινία που προβάλλεται στις 8 παρα 10 και στις 10 η ώρα το βράδυ. Δράση και θρίλερ για τους λάτρεις. Η ταινία «Ο διάβολος φορέ Πράντα 2» συνεχίζεται ακάθεκτα από ό,τι βλέπω. Είναι μια ταινία που επίσης έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Δράμα και κωμωδία στις 8 και 4 και στις 9.30. Και ο Michael Jackson, κυρίες και κύριοι, μουσική βιογραφία επίσης στις 9 παρατέταρτο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Αύριο Πέμπτη, ωστόσο, έχουμε νέες πρεμιέρες. Ας πούμε, Star Wars, βεβαίως, επιτέλους μια ταινία περιπέτειας φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας, για την οποία με ρωτάτε εδώ και πολύ καιρό. Ορίστε, αύριο κάνει τη μεγάλη πρεμιέρα. Θα σας πω περισσότερα αύριο. Για την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις από τον Paradise 903 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε φυσικά διπλές προσκλήσεις. Μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε, να μας πείτε μια καλημέρα και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσετε και συμμετοχή. 2541-078-671, πάμε κινηματογράφο και θα περάσουμε όμορφα. Μείνετε κοντά μου. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε δυναμικά πλησιάζοντας τις 11.30. Αλήθεια, πόσο γρήγορα κυλήσει ο χρόνος και σήμερα. Έχετε καταλάβει ότι θα ακούσουμε όλο καινούργια Μαντόνα. I feel so free. Για πάμε, πριν να περάσουμε όμως τη Μαντόνα, να σας υπενθυμίσω πως στην παρέα μας είναι τα κρεοπολία και λαδικά Κάρε Χασάν. Θα τα βρείτε όλα, ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, φυσικά λαχταριστά παρασκευάσματα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, αν και αμφιβάλλω αν κάποιος εκεί έξω δεν έχει δοκιμάσει. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να δοκιμάσει κανείς. Οι άνθρωποι βεβαίως πάντοτε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν και να σας προτείνουν τα καλύτερα. Κρεοπολία και λαδικά Κάρε Χασάν στην Παναγή Τσαλδάρη 58. It all started like this. So how's your evening so far? Don't be a vibe killer.

0: τι να πω εγώ τώρα για το I feel so free. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να μην σχολιάσω. I feel so free της Madonna. Μια μαγευτική επιστροφή στη σκηνή από ό,τι φαίνεται. Και μια επιστροφή που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Πραγματικά αυτό είναι, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν ξέρω. Το teaser το άλμπουμ της Madonna κυκλοφόρησε και προσφέρει μια μαγευτική γεύση από την επιστροφή της στις ρίζες της, στη σκηνή των club, έτσι. Αυτά σχολιάζονται από τους Guardian πολύ έντονα. Να πούμε ότι η βασίλισσα της pop αναβιώνει την μεθυστική ατμόσφαιρα μιας πίστας τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό μάλιστα το εξαιρετικά καλοδουλεμένο single και από ό,τι φαίνεται είναι ένα τραγούδι που θα αγαπηθεί πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω και να πω εγώ στο σημείο αυτό όσον αφορά τη Madonna είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για την Madonna. Οι περιοδίες της έχουν πληγεί από αντιπαραθέσεις ενός είδους πολύ διαφορετικού από τα σκάνδαλα που κάποτε αναζητούσε με χαρά. Ας πούμε, το 24 μερικοί δυσαρεστημένοι θαυμαστές της προσπάθησαν να την κάνουν μήνυση επειδή εμφανίστηκε στη σκηνή 2 ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο. Εντάξει, και αυτό ξέρετε, δεν είναι και λίγο. Τώρα από την άλλη υπάρχει και ένα παράξενο μουσικό μοσαϊκό. Τα άλμπουμ της έτυχαν αισθητά ανάμεικτης υποδοχής και πούλησαν σε ολοένα και μικρότερες ποσότητες, με το καθένα να πουλάει σταδιακά το μισό από ό,τι το προηγούμενο. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια πολλά σκαμπανεβάσματα με την βασίλισσα, έχουμε και τις κακές γλώσσες, έτσι. Φανταστείτε ότι το προσωνύμιο βασίλισσα της pop εξακολουθεί να συνδέεται τακτικά με το όνομά της, αλλά υπάρχει μια ανησυχητική αισθητική, μια ανησυχητική αίσθηση μάλλον, ότι η σύγχρονη pop μπορεί να έχει προχωρήσει χωρίς αυτήν. Εγώ δεν συμφωνώ, θεωρώ ότι είναι στα καλύτερά της και πραγματικά έχει να δώσει πολύ ακόμα η Madonna. Αυτά, I feel so free, το ακούσαμε μαζί στους 90,3. Έρχεται το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

αυτός είναι ο Ed Sheeran και Azizam. Επανήλθαμε, επιστρέψαμε εδώ στον Paradise on M3. Λοιπόν, έρχεται η Dua Lipa στη συνέχεια, η οποία πώς κατάφερε να μετατρέψει μια επίσκεψη σε μουσείο σε fashion statement. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό, πάντως ό,τι κάνει το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εγώ επειδή κάνω τη βόλτα μου εδώ πέρα στο διαδίκτυο, μαθαίνω τα νέα της εξελίξης και τα μεταφέρω και σε εσάς. Γι' αυτό θα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της showbiz. Θα ακούσουμε και φυσικά Dua Lipa, αν είναι δυνατόν. Εννοείται αυτό, που θα πάμε χωρίς Dua Lipa. Χουντίνι, μου ζητήσατε Χουντίνι, θα ακούσαμε. Η Star μετέτρεψε τις αίθουσες τέχνης σε πασαρέλα. Εσείς όμως μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα styling tips για την επίσκεψή σας σε μουσείο? Δεν ξέρω, εγώ σίγουρα όχι. Είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι φαίνεται σχολιάστηκε πολύ. Μόνο η Dua Lipa θα μπορούσε να μετατρέψει ένα χώρο τέχνης σε πασαρέλα, και αυτό γιατί η Star ξέρει πώς να υποστηρίζει από τα πιο απλά μέχρι και τα statement. Τα σκηνικά, οποιαδήποτε περίσταση, σχολιάζεται πολύ έντονα ανάμεσα στις συναυλίες της και το κόκκινο χαλί. Η superstar της pop περνά το χρόνο της ανακαλύπτοντας κορυφαίους low profile προορισμούς σε όλη τη Μεσόγειο. Φροντίζει μάλιστα να μοιράζεται αυτά τα στιγμιότυπα στο Instagram, χαρίζοντας έμπνευση όχι μόνο από τα ταξίδια της, αλλά και από τα outfits που επιλέγει η ίδια. Η δε τελευταία της εμφάνιση ήταν έκπληξη, αφού για την επίσκεψή της σε μουσείο επέλεξε μια δημιουργία από τα runways και ψηλά τακούνια, βεβαίως με φόρμα του αγαπημένου της οίκου. Η ερμηνεύτρια του Χουντίνι, το οποίο κυρίες και κύριοι θα ακούσουμε και σε λίγη ώρα από τώρα, έχω να σας πω ότι επισκέφτηκε πρόσφατα το εμβληματικό Ίδρυμα Foundation Make και στη Γαλλία συγκεκριμένα, όπου έκανε τις διακοπές της τις τελευταίες ημέρες, για την περίσταση επέλεξε ένα από τα πιο αγαπημένα της γαλλικά brands. Η Lipa είναι εδώ και καιρό πιστή οπαδός του γαλλικού brand, επιλέγοντας από τις συλλογές διάφορα έτσι τολμηρά φορέματα. Αυτή τη φορά όμως εμφανίστηκε με ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο σχολιάστηκε. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε. Είναι η Dua Lipa, κυρίες και κύριοι, Χουντίνι, και εγώ επανέρχομαι.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύ χώρο, ιδανικό και για επαγγελματικούς.

0: μαθητικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τρεις επιλογές στα ραδιόφωνα σας. Πάμε, συνεχίζουμε. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας παρεπιπτόντως. Θα την προσπεράσουμε έτσι την ημέρα. 20 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, γιορτάζεται κάθε χρόνο Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, δεν το λέω εγώ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων. Σας αρέσει το μελάκι, εγώ δεν είμαι φαν, αλλά σίγουρα πολλοί από εκεί, πολλοί από εσάς εκεί έξω είστε. Λοιπόν, η μέρα αυτή, όπως είπαμε, γιορτάζεται έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να θυμηθούν ουσιαστικά αλλά και να επομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Να μην ξεχνάμε τα ωφέλη των μελισσών γενικότερα, αλλά σίγουρα και το περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον πολιτισμό και να προωθηθούν οι δράσεις για την προστασία τους είναι εξίσου πολύ σημαντικό, οπότε καλό είναι να ενημερωνόμαστε τουλάχιστον ασχετά αν συμμετέχουμε ή όχι, αν μας αρέσει το μέλι ή όχι. Να θυμηθούμε επίσης ότι η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι τόσο σημαντική αλλά και αναγνωρισμένη. Φανταστείτε ότι θα σας πω τώρα κάτι. Ακούστε τώρα, αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα από 4 χρόνια. Δεν το λέω εγώ ούτε αυτό. Αυτά είχε δηλώσει κάποτε ο Αλβέρτος Άινστάιν, το δημοσιοστέ. Για κάποιο λόγο το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί σε 4 χρόνια, πάντως το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το είχα διαβάσει. Λοιπόν, κάπου το οφείλεται. Επίσης, να πούμε ότι η επιστολή, σύμφωνα μάλιστα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για την βιοποικιλιότητα, οι επικοινωνιαστές έχουν μειωθεί ως και τα 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που ακριβής αιτία για την μείωση αυτής της ασαφής, είναι ασαφής μάλλον, πάρα πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν πως ως αυτουργό την αύξηση των παρεστοκτόνων. Ναι, εδώ λίγο το μπερδέψαμε. Ναι, οφείλεται μάλλον στην αύξηση των παρεστοκτόνων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, πάντως γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Εγώ έψαξα να δω αν στην πόλη μας γίνεται κάτι σχετικό. Εδώ φίλε ακροάτρια μου έγραψε νωρίτερα ένα μηνυματάκι όσον αφορά την μέλισσα αλλά και το μέλι αλλά και το πόσο πολύ συνεισφέρει αυτό στην υγεία μας και ποια είναι τα ωφέλη του. Εδώ φίλε ακροάτρια μου έγραψε ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις στα σχολεία το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά σου αφήνω δημόσιο κάλεσμα να έρθεις εδώ να μας τα πεις, γιατί βλέπω εδώ μου έχει στείλει πάρα πολύ μεγάλο υλικό όσον αφορά τις δράσεις. Να, ορίστε, εγώ δεν το ήξερα. Οπότε είναι μια ευκαιρία να έρθεις να μας τα πεις εδώ. Θα μιλήσουμε για τη μέλισσα, για το μέλι, για τα ωφέλη, για την εξέλιξη και για όλα τα σχετικά. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Λόκο Λόκο Κοντιγιό, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μ' ακούτε συχνά να το τραγουδάω εδώ στον Paradise 903 και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μα γιατί τόσο γρήγορα και τόσο άδοξα. Λοιπόν, παρέα μας τα Ακροπολία Καλλιτικά Καραχασάν, εδώ είμαστε και σας προτείνουμε τα καλύτερα. Άλλωστε, στα Ακροπολία Καραχασάν γνωρίζουν καλά από παράδοση, ποιότητα και γεύση πάνω απ' όλα. Παναγή Τσαλδάρη 58, καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Δοκιμάστε, απολαύστε και βεβαίως στρεφτείτε σωστά και ποιοτικά πάνω απ' όλα. Εμείς φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Απίστευτο!
1: Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Εδώ, λοιπόν, μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις για ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στον τόπο μας και όχι μόνο. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ και ένα όμορφο υπόλοιπο πρωινό. Ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει, είπαμε τα καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν, έτσι θα είναι και αύριο ημέρα, αύριο το ίδιο θα είναι το σκηνικό, οπότε δεν θα παρουσιάσει πολύ μεγάλη διαφορά, λίγο πολύ να το πάρουμε απόφαση, πως έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες 2-3 ημέρες. Σε άλλα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το κόφι είναι εδώ στην παρέα μας, Μπροκούμι 31, για να μας δροσίσει και φυσικά να μας προτείνει τα καλύτερα καφέδες, ροφήματα, βρέσκη και φυσική χυμή, θα τα βρείτε όλα και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Coffee Μπροκούμι 31 και στο 2541-024-024. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης και να θυμάστε, σαν έρθει η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τσουπ, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Bye.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
12: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
15: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
16: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
0: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
17: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
18: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
19: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμήματων του σώματος όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
20: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
24: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
23: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
24: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
25: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: 2 λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
14: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
14: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
15: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Σνίκερς για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ένας τύπος, λέει, με rollers Batman. Φίλε, δεν πάμε καλά. Συζήτηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα ντυμένου ως Batman να κάνει βόλτες στην πόλη. Μόνο που αυτή η ελληνική εκδοχή του ανθρώπου νυχτερίδα δεν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, αφού η βενζίνη έχει πάει στα ουράνια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Θεσσαλονικιός Batman βγαίνει για βόλτες χρησιμοποιώντας rollers. Το είδαμε και αυτό, σχολίασε ο κάτοικος της πόλης που κατέγραψε τον Batman εν κινήσει με τα πατίνια του. Είναι ο Batman, ο καλός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κυνηγάει κακούς Αθηναίους. Αυτό είναι ο Batman στη Θεσσαλονίκη.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσατε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Η 20η Μαΐου, η σημερινή, είναι από αυτές τις ημέρες που λες κάτι παίζει σήμερα στον αέρα. Ξεκινάω με χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα και έχει εννοείται αυτό το αυτόματο main χαρακτήρα με ενέργεια όπου και αν μπαίνει. Αν έχεις Λιδία στην παρέα, λογικά σήμερα θα ακουστεί αρκετές φορές το «Πού θα βγούμε το βράδυ». Η μέρα βέβαια έχει και αυτές τις δυνατές παγκόσμιες επαιτίους. Είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, γιατί κάπου εκεί ξεκινάνε όλα όσα αλλάζουν την ιατρική του αύριο. Επίσης είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, οπότε ναι, δικαιολογείται απόλυτα αν το μυαλό σου ταξιδεύει ήδη σε νησί, ενώ είσαι στο γραφείο. Παράλληλα είναι και η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα μέλισσας, παρακαλώ, για εκείνα τα μικρά εργαλεία της φύσης που δουλεύουν πιο οργανωμένα και από Monday Meeting. Σα σήμερα, στην ιστορία της μέρας και στο timeline, το 1570 ο Φλαμανδός χαρτογράφος Αβραάμ Ορτέλιους εκδίδει τον πρώτο σύγχρονο Άτλαντα. Δηλαδή, κάπου εκεί ο κόσμος αποκτά επίσημα το πρώτο μεγάλο Google Maps της εποχής, μόνο που αντί για zoom και pin, ήθελε υπομονή και πολύ ξεφύλισμα. Το 1873, οι Levi Strauss και οι Jacob Davis παίρνουν πατέντα για ένα ανθεκτικό παντελόνι από καραβόπανο. Κανείς τότε μάλλον δεν φανταζόταν ότι το τζιν θα γίνει το απόλυτο «δεν ξέρω τι να βάλω σήμερα», αλλά αυτό σώζει τα πάντα. Το 1927 ο Charles Lindbergh ξεκινά την πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς στάση από τη Νέα Υόρκη προς το Παρίσι. Με λίγα λόγια έκανε solo ταξίδι πάνω από τον Ατλαντικό σε εποχή που σήμερα κάποιοι αγχώνονται αν έχει Wi-Fi πτήση. Το 1932 η Amelia Earhart απογειώνονται για την πρώτο solo υπερατλαντική πτήση γυναίκας πιλότου χωρίς ενδιάμεση στάση και γράφει ιστορία με τρόπο που ακόμα εμπνέει από εκείνες τις προσωπικότητες που δεν περίμεναν κατάλληλη στιγμή αλλά απογειώθηκαν. Το 1940 φτάνουν οι πρώτοι κρατούμενοι στο Auschwitz, σε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Μια υπενθύμηση πως κάποια γεγονότα δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιούνται. Και τέλος, σαν και σήμερα το 1983, δημοσιεύεται για πρώτη φορά η ιατρική έρευνα για ένα νέο ιό που τότε προκαλεί σοκ παγκοσμίως. Ο HIV και το AIDS αλλάζουν για πάντα την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, αλλά και τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει την ενημέρωση, την πρόληψη και την ανθρώπινη ευαισθησία. Όλα αυτά σαν και σήμερα, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, 20 Μαΐου.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Πάμε τώρα σε υπέροχα επιστημονικά νέα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας ισχυρίζονται ότι έλυσαν ένα τεράστιο γρίφο. Τον γρίφο της κατασκευής των πυραμίδων της Αιγύπτου. Εννοείται μας ενδιαφέρει να το ακούσουμε όλοι. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη τους, δημοσιεύτηκε εννοείται στο Nature, ανακάλυψαν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν έναν παραπόταμο του Νείλου για να μεταφέρουν τους τεράστιους λίθους. Ο παραπόταμος αυτός, ο οποίος πλέον είναι κρυμμένος κάτω από την έρημο, παρήχε μια υδάτινη οδό που διευκόλυνε έτσι τη μεταφορά των υλικών. Η ομάδα χρησιμοποίησε γεωφυσικές και δορυφορικές μεθόδους για να εντοπίσει τον κρυμμένο παραπόταμο. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η αρχαία υδάτινη διαδρομή συνέδεε τον Νείλο με την περιοχή της Γκίζας, όπου σήμερα βρίσκονται οι πυραμίδες. Αυτό εξηγεί πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μπορούσαν πραγματικά να μεταφέρουν και να ανυψώσουν τους βαρύς λίθους από τον ποταμό στις κατασκευές των πυραμίδων, προσφέροντας έτσι μια νέα αντίληψη για τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν. Τι άλλο πραγματικά θα βρούμε με την εξέλιξη της τεχνολογίας? Υπέροχα νέα. Energy vibes. Hello.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Όταν πρόκειται για διαφημίσεις, κάθε λεπτομέρεια της καμπάνιας εξετάζεται από μια ομάδα marketing πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να σας κάνει να θέλετε εννοείται να αγοράσετε το προϊόν, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει πάντα και μια πολύ έξυπνη πτυχή στις διαφημίσεις ρολογιών. Για αυτές θα σας μιλήσω τώρα, την οποία πιθανώς δεν έχετε παρατηρήσει. Σίγουρα όμως δεν μπορείτε να ξεχάσετε από εδώ και στο εξής που θα είστε ενημερωμένοι από αυτή την εκπομπή. Εκεί λοιπόν στη διαφήμιση οι δείκτες τοποθετούνται πάντα στις 10 και 10 για να φαίνεται καθαρά το λογότυπο όσο και οι λεπτομέρειες του ρολογιού. Αυτή η θέση δημιουργεί μια χαμογελαστή εμφάνιση που προσελκύει περισσότερο τους καταναλωτές. Η ευθυγράμμιση των δείκτων σε αυτή την θέση υποσυνείδητα μεταφέρει μια θετική αίσθηση, κάνοντας το ρολόι να φαίνεται πιο ελκυστικό. Σε αντίθεση, φανταστείτε την θέση 4 και 40. Εκεί δημιουργείται μια σουφιασμένη εμφάνιση, αποφεύγεται γενικότερα γιατί έτσι μπορεί να αποθαρρύνει τους αγοραστές. Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές προτιμούν αντικείμενα που παρουσιάζονται με θετικό τρόπο, εξηγώντας λοιπόν γιατί οι διαφημίσεις και οι διαφημιστές επιλέγουν την θέση 10 και 10. Αυτή η στρατηγική ενισχύει την επιθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν τελικά το προϊόν, κάνοντάς το να φαίνεται πιο φιλικό και ελκυστικό.
16: Ακούς Energy Vibes.
17: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Που λες, ένας άντρας περπατάει σε μια παραλία όταν σκοντάφτει πάνω σε ένα λιχνάρι. Το πιάνει στα χέρια του, το τρίβει και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται το τζίνι. Με ελευθέρωσες και σε ευχαριστώ. Κανονικά έχεις 3 ευχές, αλλά επειδή είναι η 4η φορά αυτό το μήνα που με απελευθερώνουν και έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, εσύ έχεις δικαίωμα μόνο για μία ευχή, λέει το τζίνι. Ο άνθρωπος, τι να κάνει, ο άνθρωπος κάθεται πιο δίπλα, σκέφτεται και λίγο μετά του λέει: πάντα ήθελα να πάω στη Χαβάη.

0: Κοίτα να δεις, καλό μου Τζίνι, έχω παντρευτεί 4 φορές, όπως επίσης έχω χωρίσει 4 φορές, και όλες μου οι γυναίκες πάντα με κατηγορούσαν ότι δεν τους έδινα σημασία και ότι ήμουν ανέστητος. Γι' αυτό επιθυμώ από εδώ και πέρα να μπορώ να καταλαβαίνω τις γυναίκες, να καταλαβαίνω πώς νιώθουν, να ξέρω τι σκέφτονται όταν αυτές μου μιλάνε, τι θέλουν όταν λένε τίποτα και πώς να τις κάνω πραγματικά ευτυχισμένες.
1: Στη γέφυρα που λέγαμε, θέλεις 2 ή 4 λωρίδες?
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Αν μιλάς στη γατούλα σου, λες και είναι άνθρωπος του σπιτιού, καλά κάνεις. Οι ειδικοί λένε πως οι γάτες όχι μόνο αναγνωρίζουν τη φωνή μας, αλλά μπορούν να συνδέσουν μέχρι και 20 έως 40 λέξεις με συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή το έλα, το φαγητό ή φυσικά το όνομά τους δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο. Μάλιστα τους αρέσει περισσότερο όταν τους μιλάμε με γλυκιά και πιο ψηλή φωνή, γιατί οι υψηλές συχνότητες τις κάνουν να νιώθουν άνετα και ασφαλείς. Γι' αυτό πολλές φορές αρχίζουν αμέσως το γουργούρισμα. Και κάτι ακόμα που ίσως δεν ξέρεις, το νιαούρισμα οι γάτες το έχουν εξελίξει κυρίως για να επικοινωνούν με εμάς τους ανθρώπους. Οπότε ναι, όταν κάνεις νιάου πίσω στη γάτα σου, εκείνη πιθανότητα σε βλέπει σαν λίγο περίεργο συγκάτοικο, αλλά

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Και μετά, και μετά. Τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
15: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
18: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
20: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
19: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Ανοίγετε μόλις σε εκείνη την ομάδα, σε εκείνους που γενικότερα στο γραφείο, το δωμάτιο, στην τσάντα τους επικρατεί ένα χάος. Ή σε εκείνους που τα πάντα στο σπίτι και στη δουλειά είναι οργανωμένα. Οι υποχρεώσεις εννοείται όλες προγραμματισμένες και κάθε επόμενη κίνηση είναι σχεδιασμένη πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια, με μυρογνωμόνιο που λέμε. Αν βρίσκεστε στη δεύτερη κατηγορία, τότε μάλλον ένα από τα παρακάτω είναι το ζώδιό σας. Ταύρος. Οι Ταύροι είναι πρακτικοί, προσγειωμένοι και ξέρουν τι θέλουν. Συχαίνονται το στρες και προσεγγίζουν όσο γίνεται κάθε ζήτημα με τη λογική. Θεωρούν πως όταν λειτουργούν βάσει προγράμματος προλαμβάνουν τις αγχωτικές καταστάσεις, γι' αυτό και οργανώνουν κάθε πτυχή της ζωής τους. Παρθένος. καμία έκπληξη δεν αποτελεί η ύπαρξη της Παρθένου σε αυτή τη λίστα των οργανωμένων, όπως λέγαμε. Αισθάνεται άνετα μόνο όταν τα πάντα γύρω της ή γύρω του είναι σε τάξη και σε πρόγραμμα, εννοείται το δικό τους. Σκέφτεται κάθε στιγμή της ημέρας, λεπτομερώς λειτουργεί σαν ρολόι και αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, τότε γίνονται οι Ταύροι αρκετά επικριτικοί. Τέλος, εγώκερος. Άλλο ένα ζώδιο της γης έρχεται στη λίστα. Οι προσγειωμένοι εγώκεροι λειτουργούν πάντα βάσει σχεδίου το οποίο οργανώνουν εννοείται οι ίδιοι. Προτεραιότητά τους είναι πάντα η δουλειά. Όταν τα καταφέρνουν εκεί, στοχεύουν και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Όμως δεν κάνουν τίποτα χωρίς πλάνο, όσο και προγραμματισμό. Δεν θα γίνονται οι καλύτεροι σε ό,τι αναλάβουν, εννοείται διαφορετικά.
0: Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και επειδή πριν μιλάγαμε για τα αγαπημένα μας τετράποδα, πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά σου φτιάχνει την ημέρα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχτηκε επίσημα τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που γίνεται σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Και ναι, από την πρώτη κιόλας ημέρα έκλεψε καρδιές από ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας αγκαλιές, ηρεμία και μικρές στιγμές χαμόγελου μέσα σε δύσκολες ημέρες. Γιατί καμία φορά μια κουνιστή ουρά και δύο γλυκά ματάκια μπορεί να κάνουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Η πρώτη μέρα στη δουλειά λοιπόν έγινε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Έγινε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών πριν από λίγες μέρες, σε μια πολύ όμορφη και συμβολική κίνηση ανθρωπιάς. Το πρόγραμμα λέγεται Παρέα με Ουρά και ήδη έχει αγαπηθεί απίστευτα, αποδεικνύοντας πως η φροντίδα δεν είναι μόνο φάρμακα και εξετάσεις, είναι και συναίσθημα, επαφή και μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας όταν την χρειάζεσαι περισσότερο. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
3: Η άνοιξη διανύει τις τελευταίες τις μέρες, εξακολουθεί και φέρνει και αφρικανική σκόνη και γύρι, οπότε όλη την ώρα, ξέρεις, φταρνιζόμαστε. Φέρνει όμως και ιστορίες με πληροφορίες, ειδήσεις. Κάποιες είναι βαρετές, κάποιες αδιάφορες, κάποιες άλλες εμφανίζονται και σε εκνευρίζουν, κάποιες είναι κουτσομπολίστικες και κάποιες χιουμοριστικές. Έρχονται όμως οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Για τα επόμενα δευτερόλεπτα, πραγματικά θα ξυπνήσουμε τον εγκέφαλό σας. Στην Ελβετία που λες, αν κοπείτε τρεις φορές την οδήγηση, πρέπει να κάνετε τεστ ικανότητας οδήγησης και μόνο αν το περάσετε, τότε μπορείτε να εξεταστείτε στην οδήγηση. Αν κοπείτε και τέταρτη φορά, τότε θα πρέπει να πάτε σε ψυχολόγο. Το DNA, από την άλλη, ενός ανθρώπου πάντα, περιέχει τόσες πολλές πληροφορίες όσο περίπου έχουν 50 μυθιστορήματα. Οι φυλακές στη Βραζιλία μειώνουν τις ποινές των κρατουμένων κατά 4 ημέρες, μέχρι και 48 ημέρες λοιπόν τον χρόνο, για κάθε βιβλίο που διαβάζουν και γράφουν μετά μια έκθεση. Τέλος, όταν οι γάτες σας κοιτούν στα μάτια και τα ανοιγοκλίνουν αργά, προσπαθούν να σας πούν ότι σας αγαπούν. Τώρα αυτό πως το αποκωδικοποιήσαμε είναι ένα άλλο πράγμα. Ξέρω, μόλις είπες wow για τις γνώσεις που έλαβες και αφού τις έλαβες, είναι ώρα να τις αποβάλεις. Γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
12: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
13: Και στο www.epavlametafores.gr.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Ώρα για ταξίδι. Χτες σας μιλούσα για τη Μάλτα. Σήμερα σας έχω μια πρόταση έτσι ιδανική για να κατεβείτε στην Κύπρο αυτό το καλοκαίρι και να περάσετε τέλεια σε μια εβδομάδα παραμονής. Ξεκινήστε με μια επίσκεψη στην ιστορική Λευκωσία, την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα του κόσμου, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε τα παλιά τείχη, τα μουσεία και τις τοπικές αγορές. Στη συνέχεια κατευθυνθείτε στη Λάρνακα για να δείτε την Αλική και τον Άγιο Λάζαρο, πριν χαλαρώσετε στις όμορφες παραλίες της πόλης. Μην παραλείψετε την παραθαλάσσια πόλη της Λεμεσού, γνωστή για το κάστρο της και την ζωντανή μαρίνα της. Συνεχίστε την περιπέτειά σας στην Πάφο, γνωστή και για τους αρχαιολογικούς της χώρους, όπως η Τάφη των Βασιλέων και το πάρκο Κάτω Πάφου, που είναι προστατευόμενο από την UNESCO. Εξερευνήστε την καταπράσινη περιοχή του Τροόδους, όπου μπορείτε να κάνετε πεζοπορία στα όμορφα μονοπάτια και να επισκεφτείτε τα παραδοσιακά χωριά και τα μοναστήρια. Τέλος, απολαύστε τη νυχτερινή ζωή της Αγίας Νάπας και τις εκπληκτικές παραλίες του Πρωταρά, κάνοντας καταδύσεις ή θαλάσσια σπορ στα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου. Νομίζω σας έψησα. Φέτος πάμε Κύπρο! Energy Vibes.
17: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

Rosa Magnetic.

0: Καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Η ασφάλιση αντικειμένων υπηρεσιών και γενικά τέτοιων θεμάτων δεν είναι κάτι καινούργιο. Εντοπίζουμε το ξεκίνημα της ασφάλισης στις απαρχές του 14ου αιώνα, παρακαλώ, που τότε οι έμποροι στη Δυτική Ευρώπη ξεκίνησαν να δίνουν ένα ποσό για να διασφαλίσουν ότι το εμπόρευμα και η μεταφορά του θα είναι καλυμμένο σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής του. Από τότε όμως η έννοια της ασφάλειας πήρε μεγάλες διαστάσεις και εξελίχθηκε ραγδαία. Φτάνοντας στον 20ο αιώνα, όπου οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ασφαλίζουν σε τεράστια ποσά ό,τι πολυτιμότερο πίστευαν ότι έχουν. Και πίστεψέ μας, έχουμε πολύ εφάνταστες περιπτώσεις να σου πούμε. Μπορεί δηλαδή, δεδομένων των παγκόσμιων συνθήκων, να μπεις στη διαδικασία και να σκεφτείς ποιο μπορεί να ήταν το δικό σου Precious. Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσουμε για ένα τέτοιο Precious, για τον Τιτανικό και την ολική καταστροφή του. Ναι, καλά άκουσες. Εννοείται ότι έχεις δει την ταινία, έχεις κλάψει με το τραγικό τέλος. Μπορεί να έχεις ψάξει και λίγο παραπάνω σε λεπτομέρειες για τη μοιραία σύγκρουση του υπεροκιάνιου με ένα παγόβουνο το πρωί της 15ης Απριλίου του 1912. Ωστόσο, πάρα πολύ λίγοι ξέρουν ότι ο Τιτανικός ήταν όντως ένα μεγάλο ρίσκο για ασφάλιση αυτού του πλοίου, η οποία κόστησε 1 εκατομμύριο δολάρια, κάπου στα 95 εκατομμύρια σε σημερινή αντιστοιχία. Παρόλη την ολική καταστροφή, η ιδιοκτήτρια εταιρεία αποζημιώθηκε και μάλιστα εντός 30 ημερών. Καλά πήγε αυτό.
3: Ακούς Energy Vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
8: Paradise 90,3.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας βόλτα της Τετάρτης 20 Μαΐου φτάνει στο τέλος της, αφού ταξιδέψαμε από τις πυραμίδες της Αιγύπτου και τα πρώτα τζιν της ιστορίας μέχρι τα αρολόγια που χαμογελάνε στις διαφημίσεις, τις γάτες που καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα νομίζουμε και φυσικά τον υπέροχο Dylan, τον σκύλο που απέδειξε πως καμιά φορά η καλύτερη θεραπεία έχει 4 πόδια και μία κούνιστη ουρίτσα. Μιλήσαμε για ζώδια που λειτουργούν σαν ανθρώπινο Google Calendar, γελάσαμε με το ανέκδοτο της ημέρας, ταξιδέψαμε νοηρά μέχρι την Κύπρο και μάθαμε ακόμα και ότι ο Τιτανικός είχε ασφαλιστεί κανονικότατα. Από όλους εμάς εδώ στα Energy Vibes, εμένα τον Κυριάκο Μαρακό που ήμουν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής, να θυμάσαι κάτι πάρα πολύ απλό. Οι πιο ωραίες μέρες δεν είναι πάντα και οι πιο εύκολες. Είναι εκείνες που βρίσκεις λόγο να χαμογελάσεις ακόμα και στη μέση της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια, χαμηλό στρες, δυνατή μουσική και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε λίγο πιο σπίτι. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise! You,
11: ο όλοι ακούμε το νου μας.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλο τον κόσμο.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμημάτων του σώματος όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
20: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Ακούω μόνο Paradise.
22: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
23: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
24: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
10: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports. Go Figgly Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
15: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
16: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
15: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.
7: Like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
8: Step in the kitchen.
7: Let's go.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours.

0: All day, all night, your sport.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε!

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254 10 2900.

0: υπομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: Παιδότοπο, Fun Park, και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τι χρειάζεται το πνεύμα και το δέρμα για να παραμείνουν υγιεί? 2-3 φλιτζάνια την ημέρα χρειάζονται με διαφορετικού χρώματος φρούτα όπως φράουλες και πεπόνια. Τα αντιοξειδωτικά τους εμποδίζουν τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες στα κύτταρα πολλών διαφορετικών τμήματων του σώματος όπως το δέρμα, τα αγγεία ή το νευρικό μας σύστημα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους.

0: Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
6: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
1: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986. Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Paradise 90,3.

τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα.